0: La το FM στους 103,3.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Ζωτό FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Το λοιπόν σηκώσανε ανεδέστατα το κεφαλάκι τους οι παπαρούνες και τρέχανε οι σαύρες να οικονομήσουν κανένα έντομο. Πάνω στις φωλιές τους τιτιβίζανε τα χελιδόνια, κάτι τόσα δά πραγματάκια με το στόμα ανοιχτό και

περιμένανε να έρθουν εκεί οι δαιμόνες τους να τους φέρουνε κολατσιό. Κάνα σκουλικάκι, κάνε ένα μυγαράκι, νόστιμους μεζέδες. Και να δεις που ερχόντουσαν οι μεγάλοι και τα ταΐζανε στη σειρά ένα-ένα. Εσάς μπούλι, σας έτυχε χρυσόμυγα. Εσάς ντουντού, τούτος ο σκούλικος, καθώσον σας αρέσουν και τα μακαρόνια. Περίεργα πράγματα, τι κάνει κύριε η φύση, να ταΐζει αυτά τα τσογλανάκια και να αφήνει νηστικό τον Άντζουλο, κοντζάν παλικαράκι από τη Ζάκυνθος, με το μουστακάκι του, με τη φοβορίτα του, με όλα τα σέα του, μόνο που οι τσέπες του είναι τρύπιες και δεν στέκεται τάλαρο ακόμα κι αν καταφέρει να το τρακάρει. Ούλες τσιδουλιές έκανε ο Άγγελος, έτσι και πετάχτηκε από το λεωφορείο Κυλλήνη Αθήνα. Διότι σου λέγει, «Μα τον Άγιο, εδώ στο τζάντε προκοπή δεν βλέπω. Ο ένας κογιονάρι τον άλλονε. Να πάω τζατζαμίνι μου στην Αθήνα που έχει πόπολο πολύ. Μπας και τη βολέψω. Πάω να πει και καταφέρω να γίνω αφέντης». Άμα αφέντης δεν γίνεσαι στην Αθήνα όσο ξύπνιος Άντζουλος να είσαι. Δύσκολα τα πράγματα. Και όσο όμορφος να είσαι, ακόμα δυσκολότερα. Καθώς πέφτουνε κάτι τζίνια και σε ρίχνουνε ένα μπαρά πίσω. Και εκεί που μπήκες της ομορφίας, πέφτουνε κάτι καρπαζές και σαλιθορίζουνε. Ο Άντζουλος γνωρίστηκε καλά με τη μαντάμ που τη λένε Πίνα και με την άλλη μαντάμ που τη λένε Ατσιγαρία. Και γύριζε στην πιάτσα κουρασμένος. Μόνο ο αδερφέ μου που τον αμάγουλο του το είχε ξουρίσει η ορπίδα και τ' άλλο η απορπισία. Τσουκαφενέδες δεν βολευότανε να παίξει μήτε πικέτο, γιατί μπορεί στο τζάντε να ήτουνε άσος. Εδώ πέρα λες και διαβάζανε τσικάρτες από την πίσω μεριά. Και του κάνανε παπό το πριν και ανοίξει τα μάτια του. Και κιά τα λίγα τα παραδάκια που κουβάλισε, να σου και περάσανε με το ferry boat τσιγκίνιας στις ξένες τσέπες. Και τώρα καθούτανε και τήραγε πόσο μεγάλες είναι οι μύγες και δεν είχε να πιει μήτε καφέ και του ερχότανε μα τον Άγιο να τεινάξει το τσερβέλο του και να νετάρει. Του λέει λοιπόν ο κοψάφτης εκιός ο Τάσος για όλου κάλτσα, «Ρε σι Άντζουλε, τώρα το καλοκαίρι ο κόσμος πάει και πέφτει στη θάλασσα να λατήσει και επειδή διψάνε να τη στήσουμε με ένα καροτσάκι με λεμονάδες και κολόνες πάγου. 2,5 θα τις δίνουμε, 80 λεφτά στοιχίζουνε, άντε να βοηθήσεις και εσύ να βγάλουμε κανένα μεροκάματο. Να τρως κρομίδια ολίγα από στιφάδο και έχει ο Θεός. Μπορεί να έρθει η μέρα που να φας και στιφάδο ολόκληρο». Βοήθαγε λοιπόν τις τζιτζιμπύρες ο Άντζουλος, φώναζε «Ελάτε κόσμε, εδώ οι δροσκές και τα ροσόλια». Και ερχούτανε κόσμος, «Δώσε και εμένα μάστορα». Φτάνανε και 150 και 200 μπουκάλια τη μέρα, μέχρι δηλαδή που κονόμαγε 50 ο Άντζουλος και αγόραζε λάμες να αλφαδιάσει το μουστάκι του και τη φοβορίτα του. Τώρα η Δεσποινή Σκική φόραγε μπικίνι κομμάτια 2 και στην απάνω μεριά φαινόντουσαν καθαρά πάλι κομμάτια 2 και ήτανε να πίνει στην καζόζα και να την πίνει σε λόγου της. Κι όπως ήρθε για λεμονάδα σήμερα κι ήρθε κι αύριο κι ήρθε και μεθαύριο, ρώτηξε τον Άγγελο, «Εσείς από πού είστε?» Και πολύ χάρηκε που ήταν νησιώτης από εκεί που βγαίνει το μαντουλάτο και οι καντάδες, και να δεις που είχαν το ίδιο όνομα. Άντζουλος αυτός και εκεί, δηλαδή Αγγελικούλα αυτή. Πολύ ταιριασμένα ονόματα και 40 υποσκιάν. Και το πέμπτο βράδυ που σκόλαγε ο Άντζουλος, να σου η Κική κοκοροψημένη και λέγει, «Πάτε Αθήνας?» Μάλιστα, πάγαινε Αθήνας ο Άντζουλος και εξιμπτώσεως μπήκανε στο ίδιο λεωφορείο και καθίσασε πλάι-πλάι και πλέρωσε το εισιτήριο ο Άντζουλος, αλλά πολλά είπασι, το οποίο αρχίσασα η Κική. «Σήμερα όλο το παν είναι μια κοπέλα να βρει ένα καλό σύντροφο και να δημιουργήσει οικογένεια, το οποίο
Τι σημασία έχει να είναι πτωχός? Όλο το παν είναι η αγάπη. Και νομίζω πέρα κατακούλουρη μεριά είχε πέσει ο ήλιος να ξαποστάσει κάτω από μια βελέτζα φτιαγμένη από ροδαλά σύννεφα. Κοίτουνε όλα χαρά Θεού, το οποίο λέγον ο Άντζουλος. Και ποιος δεν το θέλει, αλλά να βοηθήσει ο Άι Διονύσιος μεγάλη η χάρη του, καθώς ο νοβίος δύσκολος, και ρωτάτε και εμένα τι πίνες έχω τραβήξει. Καταλάβαινε η Κική και του πιάσε απαλά το χέρι. Όλο το παν είναι να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο και να τον βοηθήσει να περπατήσει μαζί τον δρόμο της ζωής, που είναι μακρύς και αχάριστος πανά θεμάτων. Και είπε ο Άντζουλος, είστε ωραία ως μπουγαρινιά. Πράγμα που πολύ το επίστεψε η Δεσποινή Σκική, αλλά επειδή δεν ήξερε τι θα πει μπουγαρινιά, το πέρασε για γλυκό με κρέμα και πολύ το λιγούρεψε. Μένουσα προς πρώτο νεκροταφείο μεριά, τον αφήκε στη γωνιά και έδειξε ένα σπίτι. Εδώ κάθομαι εγώ. Και μετά έδειξε το νεκροταφείο. Εδώ κάθεται ο πατέρας μου. Και χωρίσασε πολύ φιλικά. Αύριο θα έρθω περί λεμονάδα. Και ο Άντζουλος πήγε σπίτι του και ξουρίστηκε με καινούρια λάμα. Ήρθε λοιπόν το πρωί, δώσε μου μία. Και έκανε να πληρώσει και λέει ο Άντζουλος, παρακαλώ δεν επιτρέπεται. Και πάρω λίγο να μαλώσωση, καθώς όλο το παν είναι ο άνθρωπος να εργάζεται, είπε η Δεσποινή Σκική. Και μετά ρώτηξε, θα φύγουμε μαζί απόψε? Που θα πει το εισιτήριο του λεωφορείου 5 λεμονάδες ακόμα. Τώρα γκαρίζανε τα τσιτζίκια, τι λένε όλη η μέρα κακό χρόνο να έχουνε. Κοίτουνε η θάλασσα πολύ όμορφη με λουλακί φόρεμα, και απάνω ψηλά κάποιος γύρισε το διακόπτη και ανάβανε τα δημοτικά αστέρια τα φώτα τους, και λέγουσα η Κική, θέλετε να καθίσουμε εδώ στην αμμουδιά, καθώς όλο το παν είναι να θαυμάζει στη φύση και μπορούμε να μιλήσουμε που λέει ο λόγος. Πήρανε το λοιπόν 2 σουβλάκια, καθίσανε στην άμμο, και να δεις που μέσα από τις πίτες μπήκε και λίγο άμμος, αλλά δεν πειράζει, κάνει καλό στην ψαμίαση. Και λέει τώρα η Κική πολύ ρομαντικά και στενάζουσα, αχ πως μ' αρέσει η θάλασσα. Το πίστεψε αυτό ο Άντζουλος και ξαναλέει η Κική, να έχεις ένα σπιτάκι στη θάλασσα και τον άνθρωπό σου, κι ας είναι και ζακίνθινος που λέει ο λόγος. Στέναξε τώρα ο Άντζουλος, σειρά του ήτανε, και επειδή είχαν φάει και οι 2 κρωμίδι με τα σουβλάκια, δεν μύριζε ο ένας του αλουνού, και φιληθήκασι, και δεν ξέρω αν γελάσασι οι ζαργάνες που είναι ψάρια χωρά τα τζίδικα, αλλά δεν φανερώθηκε καμιά τέτοια. Κρίμα, θα μαθαίναμε. Να σε πάρω τζόγια μου, λέει ο Άντζουλος, αλλά δεν έχουμε καπιτάλια, μήτε για να αγοράσουμε τσιβέρες του Αραβώνα. Η Κική τον κοίταξε στα μάτια και του χάδεψε τσιφοβορίτες. Έτσι κι ήθελες θα είχαμε απ' όλα. Ο Άντζουλος παραξενεύτηκε. Θέλω Γιούλη μου και θέλω μπουγαρινιά μου, αλλά πώς? Που εγώ μα τον Άγιο ήρθα εδώ να κάνω προκοπή και πουλάω λεμονάδες ξένες. «Εγώ έχω ένα σχέδιο», είπε η Κική. «Το έχω από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά χρειάζομαι άνθρωπο να βοηθήσει». Το λοιπόν τάπανε και πολύ χάρηκε ο Άντζουλος, καθώς το σχέδιο ήταν θαλασσινό και χαρούμενο. Να τώρα, ήρθε ένα αυτοκίνητο Τάουνς, ωραίο, κρέμ χρώμα, και άραξε απάνω από τα βράχια εκεί που δεν περνάει άνθρωπος. Και από το αυτοκίνητο μέσα, ώρα αργά, 12 και, βγήκε ένα ζευγάρι σαν ίσκι μέσα στη νύχτα, και λέει εκείνη σε εκείνον, θα κάνουμε ένα μπανάκι? Και λέει εκείνος, μπα τέτοια ώρα? Και λέει εκείνη, αυτό έχει γούστο. Και λέει εκείνος, μα δεν έχουμε μαγιό. Και λέει εκείνη, αυτό έχει γούστο. Και λέει εκείνος, είσαι μια τσακπίνα? Και εκείνη δε λέει, αλλά πηδάει στα βράχια και τα βγάζει όλα της και μπλουν στο νερό, και φωνάζει εκείνος, έρχομαι. Και βαθρακοπηδάει και λόγου του,
και λέει εκείνη: «Μπάνιο νατούρ, που θα πει ωραίο μπάνιο, φυσικό, δίχως μαγιό και τέτοιες αηδίες. Και από πάνω το φεγγαράκι, που δεν είναι καθόλου μαρτυριάρικο, έχουν δει τα μάτια του αυτουνού, όλες τις αμαρτίες του κόσμου έχουν δει». Και τώρα να πούμε, αυτή τη στιγμή βλέπει τον Άντζουλο να σέρνεται στα βράχια με την κοιλιά και να ζυγώνει τα ρούχα και να τα ψάχνει και να βρίσκει το πορτοφόλι εκείνου και να το ξαφρίζει. Και να δεις τι ωραία πράγματα που φορούσε και γάντια λαστιχένια να μην αφήσει δάχτυλα. Τέτοια θαυμάσια. Και βγαίνει εκείνη και φωνάζει: «Ωχ, μου κλέψανε την τζάντα μου». Και βγαίνει εκείνος νατούρ και φωνάζει: «Ωχ, πάει το πορτοφόλι μου». Τρέχουνε και στη χωροφυλακή. Αλλά τι να κάνει η χωροφυλακή, να πιάσει όλη την ακρογιαλιά. Κι ύστερα αργά, κοντά στο νεκροταφείο, να ο Άντζουλος να δίνει της Κικής πίσω την τσάντα και να λέει η Κική: «Τόσα είχε το πορτοφόλι, πάρε δραχμάς 150 να έχεις να βολεύεσαι και φέρ τα άλλα να μαζέψουμε να πάρουμε εκείνα το σπιτάκι κοντά στη θάλασσα». Το άλλο βράδυ, κατά Σούνιο μεριά, να σταματάει άλλο αυτοκίνητο, Vauxhall μάρκα, και να λέει εκείνη: «Κάνουμε μπάνιο νατούρ». Και πάλι να πέφτει στη θάλασσα και πάλι: «Όχι η τσάντα μου». Και πάλι: «Όχι το πορτοφόλι μου». Και πάλι στο νεκροταφείο: «Πάρε 150 και άσε τ' άλλα να χτίσουμε το σπιτάκι μας». Ένα κακό που δεν το σκέφτηκε μήτε ο Άντζουλος μήτε η Αντζουλίνα. Όλο την ίδια κλέβανε σε μπάνιο νατούρ. Ένα κακό που δεν το σκέφτηκε μήτε ο Άντζουλος μήτε η Αντζουλίνα. Όλο την ίδια κλέβανε σε μπάνιο νατούρ με τους καβαλιέρους της. Κι είπανε στη χωροφυλακή: «Τι διάολο, κλεφτομαγνήτη έχει». Το οποίον την 11η φορά, όπως σερνόταν ο Άντζουλος, σουρνόντουσαν από πίσω του και κάτι άλλες σκιές. Και «Για έλα εδώ εσύ, και έλα εδώ κι εσύ». «Όχι τίποτα άλλο, που κλέβεις τον κόσμο, αλλά μου κάνεις και μπάνιο νατούρ και προσβάλλεις τη δημοσία εδώ. Βοήθα, αη Διονύση μου».

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίχασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Εσπερινό επαγγελματικό λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Το όνομα μαρτιών μου, ότι η ενομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν εφεμέμ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της απροσύνης μου. Και ταλαιπώρησαν και κατεκάμφθη ως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζω λεπορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήσαν επεγμάτων και ουκές την ίασεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως κόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός να πεσού καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθην κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξαναντίας μου ίντισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος σου κήκων και ουσιάλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκέφαινε το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι Κύριε ήρθει σας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπων μήποτε επιθαρώσει με εχθροί μου και εντός αλευθύνε πόδος με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στήδια παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν σαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν διεγαθών με διεβαλόμεν επί καταδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρ θρίζω. Εδείψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς η σάρξη μου εγιερήμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομής με της όρθης εμελέτωνησέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου σε τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις σειράς ροφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραντίσετε επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσομνιον αυτό δεν εφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε το ενωπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εσλάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο ονού και μνης της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντό με λάκκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέ με επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επέ με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντό με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται έσυ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε κνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθωνε οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάνε. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και ηχθυρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πας της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος. Μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά τας αρνομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουν στην Ανατολή από δυσμόν εμάκρυνε να φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτσι τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Τα χείς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους είναι σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματος σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
5: Εν ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν.
6: Κύριε ελέη.
5: Πέρδισαν την ειρήνη σωτηρίας των οικονημών. Κυρίου δεηθόμεν.
6: Κύριε ελέη.
5: Υπέρδισαν την ειρήνη σήμαντος χόντος Θεείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθόμεν.
6: Κύριε ελέη.
5: Υπέρ του Αγίου οικουτού και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου.

0: Αγίας η Ευγνωτήμιο Πρεβετερή Ψεριστών Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Ελέγχος Υπέρ του Ευσεβούς και του ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε Ελέγχος
0: Υπέρ της Αγίας Εκκλησίας της Ενωρίας Πόλεως και Νήσου Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και τον πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ελέγχος.
0: Υπερευκρισίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και χερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: Ελέγχος. Υπερευκρινών των ευκορούντων ασούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας.

0: Μητέρα Αγία, Θεοτόν και σώσον ημάς.
1: Και εις Θεού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμενθα.
0: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης.

0: Πεφανένιμη, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγάθος, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος.

0: και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ο Φεδρών της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθητριέ και την προγόνικην απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καθόμενε έλεγον εσχύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεο.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τους εν Κρήτη Αγίους εγκομείς υμνήσομεν, Θείους Αποστόλους Οσίους, Ιεράρχας και Μάρτυρας, ανδρών και γυναικόντες τους χορούς, τους θαυμασίαοι και αρέτες, ως της πίστεως φωστήρας αηλαμπής, την ίσον εκλαμπρύνοντας, δόξα το Αγιάς αντί αυτούς, δόξα το θαυμαστός αντί, δόξα το βεβαιούν τη δι' αυτόν πίστην την Ορθόδοξον.
1: Εν οικαία ηγέ στους αιώνας των αιώνων αμήν, του Γαβριήλ θεξαμένους η Παρθένε το χέλε, συντριφωνίες ακούτο τον όλων δεσπότης, εν σύ τη Αγία Κιβώτο, ως έφυγε ο δικαίος Δαβίρ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον Χριστήν σου. Δόξα το ενικήσαν τη ενσύ, δόξα το προελθόν τη εξού, δόξα το ελευθερώσαν τη μας, διά το τόκος
2: έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενα για να προσώσουν ελέησον και διεφύλεσον ημάς ο Θεός της η χάρη τη Παναγία σε κράμου και περιβολημένη σε δόξο δεσπίνης ημών Θεοτόκου
0: Παναγία Θεοτόκου και σώσον ημάς
2: των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και Ελλήνους και πάντα

0: κλέψασε του τάφου την είσοδο και την φλόγα του αγγέλου υφέρουσε. Εμυροφόρη συνδρόμο εξίσταν το λέγουσε. Άρα εκλάπιο το ληστή ανοίξας παράδεισον. Άρα ηγεθείο και προπάθου χειρίστα στην έγεση. Αλήθως ανέστη Χριστός ο Θεός. Της ενάδει παρέχον ζωή και ανάσταση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εκουσία σου βουλή σταυρών υπέμεινα σωτήρ. Και μνήματι κενό άνθρωποι έφεντο θνητή. Τον διαλόγου τα πέρα.

0: το απαιώνος απόκρυφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων. Δια σου Θεωτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένα συγχύτο ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Διού Αναστήσας των πρωτόπλαστων έσωσεν εκ θανάτου τα ψυχάς ημών.
1: Ανέστησος αθάνατος από του άδου σωτήρ, συνήγυρας τον κόσμο σου τη Αναστάση τησί, Χριστέ ο Θεός ημών, έθραψας εν ισχύ του θανάτου το κράτος, έδειξας ελεήμων την Ανάσταση πάση, διώσε και δόξα

Αγνοί πάντες αγγέλων οι χωροί, το μυστήριο της εις κυοφορίας των φρικτών, πόσο τα πάντα συνεχωνεύμα τιμώνω. Αγκάλεσος βρωτώστε σε συνέχετε και δέχετε αρχήν ο προαιώνιος και γαρουχείτε σύμπασαν ο τρέφων νοήνα φάτο Χριστότητη και σε ως όντως Θεού Μητέρα

0: Θεοβητό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την πολιό αριθμό συμφώνος χωρία τον εν τη Κρήτη εν Χριστώ ο Βίος Άντων Αγίων εφημίσομεν εν ύμνης η πίστη μάρτυρας Αρκύφρονας ιεράρχας εν Θεούς Θείους νεομάρτυρας Αποστόλους Οσίους ειν αυτόν πρεσβείες ο Θεός πάντα σημάς του αλάστορος ρίσιτε.
1: Ήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, μεσοπαντήτησα Παρθένε Μαρία, των νυχτυρμών σου των ακένωτων πλούτων, εκ της εφτής λαμβάνοντες εικόνος σου αεί, άδωμεν τη δόξη σου χαριστήριον ένων, κέρεση κραυγάζοντες του Κυρίου ημίτυρ, μη ουστερήσεις χώρις των λαών τη μητρική σου ευγή.

0: σου. Τι τα μοίρα συμπαθώ στη δάκρυ συνομαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτων εν το τάφο άγγελος προσεφθέγγε το τεσμυροφόρης. Είδετε ημείς των τάφων και ίσθητε πως ο τύργαρ εξανέστη του μνήματος.
1: Δώσει Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Δίαν πρωί μυροφόροι έδραμων προς το μνήμα σου θρηνολογούσε. Αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε θρηνού ο καιρός πεπαυτέ μη κλαίτε. Την Ανάσταση δε αποστολής είπατε.
0: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Μυροφόροι γυναίκες με τα μύρον ερθούσε προς το μνήμα σου σωτερεν ηχούντο. Αγγέλου τρανός προς αυτάς φεγγωμένου τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε ως Θεός γαρ εξανέστη του μνήματος.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι προσκυνού.

0: βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης σε Κύριε τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέ.

Αγία Αναστάση σου Κύρια, υψώθης την ημετέραν έκτος είναι επανορθούμενος εν το αχράντο ξύλο του Σταυρού την εν ξύλο ιόμενος πανολεθρίαν δέσποτα ως αγαθό.

Κύριε Θεότο και σώστον ημάς, ασπόρος το του Πατρός βουλήματι εκ Θείου Πνεύματος, τον του Θεού συνηλυφασιών και σαρκή απεκίσας, τον εκ Πατρός.

να μην φρικτός εσωμάτωσας πάτρος των λόγων και τούτων εξεθρέψας σον μαζον γαλακτιό πρεσβεύε εκτενός γαλακτοτρόφε αγαθή σώσε την

0: είπε Σαρμανία, με τα πάντα γίνουν εύσανση από του γεννήλου. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίντια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Σωτήρ και Ρίστης μου από του τάφου ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών του ζυγενείς. Και φύλλα άδου συνέτριψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος. Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον ζωοδότην τριήμερον εκ τάφου και φύλλα του θανάτου σήμερος συνθλάσσαντα τη δυνάμη τη αυτού τον άδειν τε νεκρόσαντα και το κέντρο του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συνδιέβα ελευθερώσαντα. Υμνήσομαι πάντες οι ζυγενείς ευχαρίστως βοώντες ένων εκτενός. Αυτός γαρός μόνος κρατεός Θεός και δεσπότης ανέστη τριήμερο.
3: Εφραίνου η λαμπρά πληρουχία του τύπου τελούσα τον εσύ Θεοφόρον Αγίον τη μνήμη την πανέσιμο και Χριστό πιστικό ίσον πολλιές πλαγνέδιες των σώτερα πόντων τη του άπαση των ηθυρμών σου των πλούτων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φωστήρες υπάρχοντες της ευσεβίας φεδρή, την Κρήτην υβγάσατε της πολιτείας ημών, τη Θεία Λαμπρότητη, όθεν ημάς τιμόμεν εν ψαλμής γυθοσύνος, άδοντες το Κυρίο ακατάπαστον ένων, το όντως θαυμαστό εν ημίν, ως γέγραπτε Άγιοι.
4: Και άδου κατέγισεν εν τη αιγέτσι αυτού αγνήτα βασίλεια. Έσωσεν εκ θανάτου των ανθρώπων το γένος. Πάσιτε αυθαρσία σε δωρήσα το χάρι. Διώσε ο μητέρα αυτού αϊ μακαρί.

0: Θεός, εσύ η χάρη της Παναγίας Ακράνου υπερευλογημένης εν δόξου, εσφήνης ημών Θεοτόκ και υπερθένου Μαρίας,
1: Αγία Θεοτόκ και σώσον ημών,
0: μετά πάνω των Αγίων ημωνεύσαν σε αυτούς οι αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθόμεθα.
2: Στη Κύριε.
0: Στη Κύριο Βασιλεύση, Σιρήνη, Σωτήρ των Ιχών ημών,

0: ως περιλημώνα πάντερτον των δωρεών του Πνεύματος η Εκκλησία της Κρήτης κατέκτουσα τους εναφή εκλάμψαντας θεοφόρους Αγίους. Τη συνάξη αυτών σεμπνός απαγάλεται Τριάδητη Αγία κραυγάζουσα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άπαντες οι της Κρήτης παρικούντες την ίσον τιμήσομεν Αγίων των Δήμων, τους εντάφτα Χριστών των Θεών εν διαφόρης καιρής μεγαλύναντας ομοφροσύνη πίστεως και προς αυτούς είπομεν ταύτα. Χαίρε Αγίων η Συνοδεία, χαίρε Δικαίων η Συναυλία, χαίρε Εκκλησίας λαμπρών αγαλίαμα, χαίρε Χριτονίσου τερπνών εγκαλόπισμα, χαίρε άθροισμα ουράνιων ευκλεών ιεραρχών, χαίρε σύστημα πανάριστων αυλοφόρων ιερών, χαίρε η των οσίων πανολβία χωρία, χαίρε νεομαρτύρων η κλειδίση στοιχεία, χαίρε χαρίτων πλούτος ασύλλητος, χαίρε θαυμάτων βρύσης αγένωτος, χαίρε κριτών μυστικίδα δουσία, χαίρε ημών προς Θεών μεσητεία, χαίρε στήμιον άθροισμα.
1: Χαίρε στήμιον άθροισμα.
0: Η πέμπτη του αυτού μήνος μνήμη του Αγίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Εμπτωάφου. Η αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαμπαδού. Η αυτή ημέρα ο Άγιος Οσιομάρτης Κυπριανός ο νέος, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη 1679 ξύφη τελειγούτε. Η αυτή ημέρα μνήμη επιτελούμε πάντων τον εν την ίσο Κρήτη διαλαψάντων Αγίων, των εξ αυτής καταγωμένων και των αλαχώθεν εν αυτή αγωνιστέντων και τελειωθέντων. Κρήτη χορεύει τιμός αγωμής, τίμιον δήμων Αγίων Θεοφόρων. Κρήτη λιγένει χωρών Αγίων πάντε πανευπλεών. Θες αυτόν πριν

και τόσο Ιησούς εν Ιησάς συνεπορεύεται αυτής και δε οφθαλμοί αυτών εκρατούνται του μη επιρρών εαυτών. Είπε δε προς αυτούς την εσυλλόγη ούτη ους αντιβάλλεται προς ανήλους περιπατούντες και εστέχει ηθροπή. Αποκριθεί δε ο Ιησόνομα Κλεόπας είπε προς αυτόν Σιμώνας Παλυχής εν Ιερουσαλήμ και ουκαίρους τα γενόμενα αυτοίεντες ημέρες ταύτες και είπεν αυτοίς ποιά οι δε ύπων αυτών τα περί Ιησού του Ναζωραίου ως εγένετο ανή προφήτε δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κλίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Ημείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίνομεν να λυτρούσε τον Ισραήλ, αλλά Άγιες ημάς εν τούτης, τρίτην ταύτην ημέραν Άγιες σήμερον, αφού ταύτα γένετο, αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξέστησαν ημάς, γενόμενε όρθιοι επί των μνημείων, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον, λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων εουρακένε, η λέγουσε αυτόν ζήν και απήλθαν την έσωση τη μήνυ των μνημείων και έβων ούτων καθώς και γυναίκες είπων αυτόν λεουχίδων και αυτός είπε προς αυτούς ο ανόητη και βραδίστη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε ουχι ταύτα ελυπαθήν των Χριστών και εις ελθύνης την δόξαν αυτού και ασάμενος από Μωσέου και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής με πάσης τα τραφές τα περί αυτού και ίνησαν εις την κόμινου υπορεύοντο και αυτός πως επί το πρωτέρω πορεύεστε και παραβιάσαν του αυτον λέγοντες μήνων με θυμών και πως εσπέραν εστί και έκλειχεν η ημέρα και εισήλθε του μήνες την αυτής και γέννητο εν του κατακριθήν αυτών καταυτών λαμών των άρτων και ευλόγησε και κλάσασε παιδίδου αυτής αυτών δε δινύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτών και αυτός άπαντος εγέννητο από αυτών και είπαν προς αλλήλου σουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν ως ελάνη ημήν εν διοδόκιο δίνει και νημήν τα δραφάς και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρω συνηθισμένους τους έντεκα.

Ανάσταση εν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Των Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτου.

Ορθόδοξον, ελέγχει θερμήν σύψωσον κέρας χριστιανών Ορθοδόξων και κατάπνευσον εφημάστα ελέσου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας της επικεκλημένης πρωταϊτήσης. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού χάρη τη Θεία του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου. Προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμενα σωμάτων και εσείς του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και Ευαγγελιστών Λουκά και Ιωάννου του Θεολόγου των Εναγίες Πατέρμων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμενος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμίες Προστάτου και Πολίου της Πόλεως Σιμών, Διονυσίου Επισκόπου Υγιεινής Ανδρέου Κυρίλου Ευβενίου και Μύρωνος των Ιεραρχών Κρήτης, Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως και Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης των Δαματουργών, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρων, Στρατιλάτου, Μινάτου, Θαματουργού και των Ιερομαρτύρων Καραλάμπους, Ελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου, Πολυκάρπου, Κοσμάτου, Ετωλού και Γρηγορίου του Πέμπτου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων Ιωαννίου Επισκόπου Πέτρας, Ιωαννίου Επισκόπου Χερονήσου, Μαρίας της Μεθυμοπούλας και Νικηφόρου και του συναυτής Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου και πάντων των Ενασχής Ιλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαννίου και Άνης και των Αγίων ενδόξων πάντων των Κρήτη Ταπνίσο Μαρτυρισάντων, του Σύμβη Θεοφόρου Πατρόσμων Αθανασίου του Ενάθο, του Σύμβη Θεοφόρου Πατρόσμων Αμπαδού του Θαματρού,

Τον εν της Αγίης αυτού ενείτε αυτόν, εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν το σταυρό σου Χριστέ της Αγίης.

ως διακονήσαντες μεθόδης τρόπον της πίστεως εγεωργήσατε. Καρπούσα θανάτους ευσεβίας αγίοι της νύχτας.

ενή και ώρες και σπηλαίς και τεσοπές της γης και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ.

Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μάσης πειρασμών, αλλά ρίσαι.

Αρέσει μου ο άνθρωπος που στον γκρεμό θα φτάσει. Δεν λέει πότε θα χαθεί, μόνο πως θα πετάξει. Υψηπέτης πνευματικός αετός ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας προσκαλεί και μας προκαλεί να φύγουμε από τη δύρβη αυτού του κόσμου, του Ματθαίου, να ανέρθουμε λίγο πνευματικά και να θεωρήσουμε μέσα από το ιερό του Ευαγγέλιο τον κόσμο με μια άλλη ματιά, από ψηλά και καθαρμένης οφθαλμής από τα στίγματα της αμαρτίας. Διαβάσαμε τη γνωστή ευαγγελική περικοπή των δύο δαιμονισμένων στην πόλη των Γεγερσινών, τη γνωστή εκείνη περικοπή, και ο Ιερός Χρυσόστομος μας προκαλεί να δούμε από μια άλλη πλευρά αυτή την περικοπή με μια μικρή λεπτομέρεια. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την Κωμόπολη τη μεγάλη, γινόταν ένα άνομο εμπόριο, γινόταν εκτροφή και πώληση χοιρινού κρέατος, απαγορευμένο από τους Ιουδαίους. Αλλά ήταν μια παράνομη αλλά και κερδοφόρα επιχείρηση. Και εκεί λοιπόν, κοντά στους δαιμονιζομένους ανθρώπους, κοντά στην ανθρώπινη δυστυχία, έβοσκε μια αγέλη χείρων, ένα κοπάδι χείρων, δηλαδή 2 με 3 χιλιάδες γουρούνια, υπεραρκετά για να αποδώσουν ένα καλό κέρδος στους ιδιοκτήτες αυτής της φάρμας, θα λέγαμε. Και όταν συνεντελέστηκε εκείνο το μεγάλο θαύμα να θεραπευθούν εκείνοι πρώην δαιμονιζόμενοι αλλά και παρητημένοι από τους συνανθρώπους τους

τάσεως για τον άνθρωπο, πρέπει και εκείνος και η συναυτό να συνταχθούν με τον Χριστό, να διακονήσουν και εκείνοι τη σωτηρία της ψυχής τους μέσα από το έλεος του Θεού. Αλλά το μόνο που δεν ζητάει ο δαίμονας είναι το έλεος, το ευλόγησον. Τη μετάνοια δεν την έχει ο δαίμονας. Έτσι λοιπόν, αναγνωρίζοντας τη δύναμη του Χριστού, δεν ξεφεύγει από το έργο του το δαιμονικό, αλλά το συνεχίζει με μια άλλη μορφή. Τι λέει λοιπόν? Να ξέρετε, ο δαίμονας ψάχνει κατοικητήριο. Ποτέ δεν μένει άοικος, ποτέ δεν μένει στον εξώστη της ζωής μας. Θέλει να μπει μέσα στον οίκο, στο σπίτι του καθενός και να τα κάνει γης μαδιά. Έτσι λοιπόν, όταν θα φύγει ο δαίμονας από κάπου, με οποιαδήποτε δύναμη, πρέπει να μετεκατασταθεί κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος ζητάει σήμερα να εγκατασταθεί στην αγέλη των χείρων. Και ο Χριστός, όχι βέβαια γιατί δεν έχει ζωόφυλλα αισθήματα, αλλά για να δείξει ότι είναι Κύριος των πάντων και της λογικής και της άλογης κτήσεως, διατάσσει μόνο με μία λέξη τους δαίμονες: υπάγετε, πηγαίνετε, σας κάνω το χατήρι. Γιατί? Για να δουν όσοι μπορούν από ψηλά, ξεκάθαρα, το τι θα γίνει, ποιο είναι το έργο του διαβόλου. Και αμέσως λέγει: η αγέλη των χείρων εκριμνίστη στο κρυμό, δίπλα στη θάλασσα. Ήταν μια ωραία θάλασσα δίπλα, αλλά περιείχε και έναν μεγάλο κρυμνό. Η σημερινή κοινωνία, τις περισσότερες φορές, πάντα δηλαδή, για να είμαστε αληθινοί, διαλέγει τον κρυμνό εκείνο που μας προσφέρει ο διάβολος και η αμαρτία. Κανένας μας δεν συντάσσεται πραγματικά με τον Χριστό. Έχουμε τον Χριστό ένα περιθωριοποιημένο στοιχείο της ζωής μας, μια κυριακάτικη λειτουργία, ένα πανηγύρι, για τα πανηγύρια είμαστε, και είναι και πολλά βέβαια τώρα το καλοκαίρι, για τα χωροστάσια, για τα σουβλάκια. Αλλά τον Χριστό δεν τον παίρνουμε σύνοικο στο σπίτι μας. Τον έχουμε με ενοικιοστάσιο, το οποίο μπορεί να λήξει άμεσα την οποιαδήποτε στιγμή. Εκείνος δεν μας κάνει τα χατήρια. Τον διώχνουμε. Είμαστε κακοί σπιτονικοκύριδες της ζωής μας και της ψυχής μας. Διώχνουμε λοιπόν τον διάβολο και αποφασίζει ο άνθρωπος να κατακριμνιστεί στον κρεμνό εκείνο του διαβόλου και της αμαρτίας. Και είναι πολλοί εκείνοι οι κρυμνοί που περιστοιχίζουν τη ζωή μας, αρκεί να κοιτάξουμε με λίγη τιμιότητα τη ζωή μας. Δεν υπάρχει άραγε ο κρυμνός της φιλοχρηματίας, να συνάξουμε χρήματα, να μαζέψουμε χρήματα, να κάνουμε τι? Να πάμε διακοπές το καλοκαίρι. Είδατε μερικά γκάλωπ στην τηλεόραση τώρα? Ρωτάνε νέους ανθρώπους πού θα πάνε και πόσες μέρες διακοπές. Και βέβαια θα πάνε όλοι στα κοσμοπολίτικα κέντρα. Αλλά το τέλος της σκέψης τους ποια είναι? Αλλά δεν έχουμε να ζήσουμε. Τα 800 ευρώ δεν φτάνουν. Δυσκολευόμαστε με τον οίκιο, με τη διατροφή μας, με το ρεύμα, με το νερό, αλλά διακοπές θα πάμε. Και φτάνουμε σε μια εποχή όπου λέει ένας γέροντας: αυτοί που δεν έχουν χρήματα έχουν καημό να αποκτήσουν, αλλά και αυτοί που έχουν θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα και να τα αυγατήσουν. Βλέπετε, τα πάντα μπορούν να εξαργυρωθούν με λίγα χρήματα. Σου δίνουν ένα παχυλό μισθό και το βουλώνεις. Μεγαλοπρεπός. Πάει περίπατο και η ηθική και η ψυχή και τα πνευματικά και όλα. Διότι ακριβώς οποιαδήποτε στιγμή μας καλοπληρώσουν όλους με οποιοδήποτε τρόπο, θα ρίξουμε την ψήφο εμπιστοσύνη μας στο διάβολο παρά στο Χριστό. Θα προτιμήσουμε την άνεση του διαβόλου παρά τη δυσκολία του Χριστού. Το χρήμα τα εξαγοράζει όλα. Γι' αυτό και από παλαιούς χρόνους, ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, υπάρχει η λεγόμενη συμμονία μέσα στην Εκκλησία, όπου κάποιοι πλήρωναν για να πάρουν τα μυστήρια. Για να πάρουν τα μυστήρια. Κάν τα στραβά μάτια να κάνω δεύτερο και τρίτο γάμο. Έλα να βαφτίσει ένας αιρετικός το παιδί μου. Έλα να παντρευτώ μια μουσουλμάνα κρυφά. Έλα να βαφτίσουμε τα παιδιά των ομοφιλοφίλων. Έλα να κάνουμε γάμους ομοφιλοφίλων. Να υιοθετήσουμε παιδιά. Μαγιά τους. Γιατί θέλουν
την επιβεβαίωση και τη σφραγίδα της Εκκλησίας.

εξουσίας. Γιατί νομίζουμε πως ό,τι φαινόμαστε είμαστε κιόλας. Επειδή ντύθηκα εγώ το τιμημένο ράσο, πιστεύω ότι είμαι και παπάς. Ότι επειδή αναβαίνω στο αναλόγιο είμαι και ψάλτης. Επειδή λέω κάποια ωραία λόγια και δίνω παροχές είμαι και ευρεπής πολιτικός. Επειδή μπορώ και παίρνω κάποιες γνώμες ιατρικές είμαι και καλός ιατρός. Ας κρύβεται και το φακελάκι κάτω από το φάκελο. Τα πάντα για το χρήμα. Και πρωτοστατούμε εμείς οι πνευματικοί τάχατες ηγέτες. Δεν είναι ο κρεμνός της φιλοκοσμίας. Θέλουμε να έχουμε ένα όνομα όλοι. Να μας δείχνουν. Ξέρεις ρε ποιος είμαι εγώ. Δεν πας να μας αλλάξουν χίλιες ταυτότητες και να μας δώσουν εκατομμύρια προσωπικούς αριθμούς. Η μεγαλύτερη ταυτότητά μας είναι ο εγωισμός μας. Θέλουμε να φανούμε στον κόσμο. Νομίζουμε πως με ένα όνομα θα κερδίσουμε τον κόσμο. Και έλεγε πολύ σοφά ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης, ο μακαριστός προηγούμενος της Μονής Σιβήρων, για τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε για να μην υπάρχει, να χαθεί, να μην το ξέρει κανένας. Και ακόμα και μετά το θάνατό του, τι ζήτησε? Να εξαφανιστούν τα τίμια λείψανά του, ώστε να μην του αποδοθεί καμία τιμή από αυτούς που φτάνουν ακόμα και σε λατρεία στο όνομά του. Έτσι, ο ταπεινός αγαπά του κρύπτεστε. Η ταπεινοφροσύνη αγαπά να κρύβεται. Ενώ αντίθετα ο εγωισμός μας κόσμος, ο εγωισμός μας εαυτός, το αρέσει να διαφημίζεται, να φαίνεται, να προείσταται. Γιατί αυτή και όχι εγώ. Γιατί εκείνος, γιατί ο άλλος και όχι εγώ. Να φανώ και εγώ, να πάρω λίγο από τη δόξα του κόσμου ετούτη, να την κάνω πτή. Να τη βάλω σε ποια τσέπη. Σε ποια θηρίδα θα κρύψω εκείνο τον εγωισμό. Για να τον εξαργυρώσω. Εξαργυρώνεται και εκείνος στον τάφο. Και ο τρίτος, ο μεγάλος πειρασμός των ημερών μας και της εποχής μας είναι η φιλιδονία. Ξεγυμνωθήκαμε σε όλα. Κάποτε κρύβαμε την ασχήμια να μην φανεί. Τώρα την ομορφιά την πουλάμε και την ασχήμια την κάνουμε εμπόριο καλό για να μπορεί και εκείνη να επιζήσει. Ρωτήστε πόσοι άνθρωποι από εμάς που λεγόμαστε και της Εκκλησίας ζούμε ηθικά, πνευματικά. Ρωτήστε ένα νέο πώς διάγει όταν προσπαθεί να εγκρατευτεί, να νηστεύσει, να μην πέσει σε σαρκικές αμαρτίες. Δεν μιλάμε για σαρκικές αμαρτίες, είναι ανύπαρκτες, διότι έτσι είναι η μόδα. Η Εκκλησία είναι επισοδρομική, η Εκκλησία είναι σωτηρία. Και αναλλάξει το Ευαγγέλιο της, όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός, σε ένα κόμμα ή σε ένα τόνο, τότε να φοβηθούμε. Όσο υπάρχει αμετασάλευτο, τότε μας οδηγεί στη σωτηρία μας. Και πώς θα νιώσουμε το καλοκαίρι? Μέσα και από αυτό το καύσωνα, μέσα από αυτή τη ζέστη, μέσα από τον πόνο, μέσα από την οδύνη. Και με συγκίνησε, όπως και πολλούς άλλους, η εικόνα που μετέφεραν τα μέσα ενημερώσεως στη Βενεζουέλα με εκείνη την Καλονή. Αν την είδατε ή αν τα ακούσατε, τη γυναίκα του ποδοσφαιριστή, μια πανέμορφη γυναίκα, μια κούκλα, μια γκόμενα. Θα τη λέγαμε άμα τη βλέπαμε σε μια παραλία με ένα ωραίο μαγιό που δεν θα κρύβε τίποτα. Αν τη βλέπαμε σε μια καφετέρια. Εκείνη η γυναίκα θαύτηκε κάτω από τα χώματα, κάτω από τα μπάζα, αλλά τι έκανε? Ενώ ο κόσμος κρυμνιζόταν επάνω από τη ζωή της και πάνω από το σώμα της. Το λένε οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι. Ότι κουλούριασε το σώμα της και έκρυψε μέσα το νεογέννητο παιδί της. Έκανε το σώμα της δεύτερη μήτρα για να χαθεί εκείνη και να ζήσει εκείνο το παιδί. Και το παιδάκι έζησε. Νομίζετε πως εκείνη η γυναίκα χάθηκε? Επειδή χάθηκαν τα κάλλη της? Επειδή δεν ξαναπάει στην ωραία πουσίνα με το προκλητικό μαγιό? Επειδή χάθηκε η ωραιότητα του σώματός της? Εκείνη η γυναίκα χάθηκε, τώρα ζει. Και αυτό κάνει και η Εκκλησία. Γίνεται δεύτερη μήτρα. Γονεϊκή μήτρα για να μας δώσει ζωή να ζήσουμε. Όχι για να γεμίσουμε τις μέρες μας. Τι να πάμε στην Εκκλησία να κάνουμε? Να ακούμε ένα τρελό ιεροκήρυκα, ένα φάλσο ψάλτη, να πάρουμε λίγο αντίδωρο? Αυτό είναι?
πάμε να αναγεννηθούμε, να μας κουλουριάσει ο Χριστός στην αγκαλιά του και να ζήσουμε, να δροσιστούμε, να ξαναβγούμε πάλι στον καύσωνα αυτό που λέγεται ζωή και να ζήσουμε. Γι' αυτό και θέλω να σας κάνω και μια μικρή αναφορά. Η Εκκλησία ποτέ δεν απελπίζεται. Η απόγνωση είναι μόνο γνώρισμα του σατανά. Έτσι λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος φτάνει να γίνει αυτόχειρας, να αυτοκτονήσει με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μετέχει των μυστηρίων της αγιαστικής και της ευχητικής πράξης της Εκκλησίας. Ούτε κυδεύεται, ούτε μνημονεύεται. Γιατί? Γιατί ακριβώς απολαμβάνει τα έργα των χειρών του. Αποφάσισε να δώσει ένα τέλος ζωή του. Ο χριστιανός δεν καταθέτει τα όπλα. Πάντα πίσω από όλους και όλα υπάρχει ο Χριστός. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ευλογήσουμε την ευθανασία, ούτε να μνημονεύσουμε τους αυτόχειρες. Δεν είναι θέμα λοιπόν του δεσπότου ή της Εκκλησίας. Είναι δογματικό, είναι θεολογικό. Και θέλετε μια πιο τρομερή αλήθεια, τι λένε οι πατέρες? Αυτός που αυτοκτονεί δίνει ο ίδιος την ψυχή του και το σώμα το πού? Στα χέρια του αιωσφόρου, στα χέρια του διαβόλου. Πηγαίνετε εσείς άμα θέλετε λοιπόν να την πάρετε. Όλοι εμείς που αντιδρούμε. Γι' αυτό μην ρωτάμε τι έφερε ο τοκετός, αλλά τι είχαμε στην κοίηση. Τι εκκλησία έχουμε, τι πολιτεία, τι πολιτικούς έχουμε, τι επιστήμονες, τι γιατρούς, τι ανθρώπους. Όχι μετά που θα δούμε ότι τρακάραμε να φωνάζουμε βοήθεια, γιατί συνήθως το τροχαίο πάντα είναι θανατηφόρο. Και ξέρετε, τα θύματα δεν είναι μόνο εκείνοι που φεύγουν, είμαστε και εμείς που μένουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να βαδίσουμε τον δρόμο του Χριστού όπως τον βάδισαν τόσοι και τόσοι Άγιοι. Αυτή η Κυριακή είναι αφιερωμένη στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος έζησε και έκτισε το πρώτο μοναστήρι στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος. Έχει σχέση με τον Νικηφόρο Φωκά τον Αυτοκράτορα και την Κρήτη, γι' αυτό τιμάται στην Κρήτη. Αλλά έχουμε και τη σύναξη, τη μάζοξη όλων των Κρητών Αγίων, όλων αυτών των Αγίων που έζησαν ή που πέρασαν ή που έχουν κάποια σχέση με την Ίσο μας, με την Κρήτη μας. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί, από τον Απόστολο Τίτο, από τον Άγιο Πέτρο, τον Άγιο Φίλιππο, τους Αγίους Παρθένιο και Μένιον που ασκήθηκαν στον Κουδουμά που θα γιορτάσουμε μεθαύριο την Παρασκευή, από τον Άγιο Ανδρέα τον Ιεροσολυμίτη που γιορτάσαμε, το φαντάζεστε, ένας κριτικός Άγιος. Είναι πασίγνωστο σε όλη την Ορθοδοξία γιατί έγραψε το Μεγάλο Κανόνα, ένα αριστούργημα, ένα μελώδημα πνευματικό. Είναι τόσοι άλλοι κριτικοί Άγιοι, ο Άγιος Νικόλαος ο Κουρταλιώτης, ο Άγιος Χαράλαμπος της Καλυβιανής, ο Άγιος Ευμένιος ο Νέος, ο Άγιος Νικηφόρος ο Λευπρός, και όλοι αυτοί να ξέρουμε ότι κουβαλούσαν τον καύσωνα της ημέρας, των παθών, κι όμως αγίασαν. Γι' αυτό λοιπόν επιβάλλεται και μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Η οδός είναι ανοιχτή. Εμείς πρέπει να κατευθύνουμε τους πόδας μας εις νομάς σωτηρίους. Αυτή την εβδομάδα θα λειτουργήσουμε την Τρίτη της Αγίας Κυριακής και θα τελέσουμε το τριετές μνημόσυνο του μακαριστού πνευματικού μας πατέρα του πατρός Γεωργίου του Ατσαλάκη, την Παρασκευή των Αγίων Παρθενιού και Ευμενίου των Εν Κουδουμά θα λειτουργήσουμε και το Σάββατο της Αγίας Μεγαλομάρτυρας και Πανεφήμου Εφημίας, όπου θα τελέσουμε και τα μνημόσυνα των διακοιμημένων. Όλες οι ακολουθίες θα τελεστούν στο ναό του Αγίου Γεωργίου.

Ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ απ' τους την ειδόξα σου, θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψεις ημάς τους, ελπίζοντας επί σε ειρήνη τον κόσμο σου δόλησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει, της άρχου συνημών του στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα γαρδική παντόρημα τέλειον άνθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπομεν.

0: Αναπάσου τη κύρια και κειμένη δούλη του Θεού Καλλιόπη και υπέρ του κορυφήνα αυτή πάνω τη μελιμά εκούσιόντα και εκούσιον από κύριο ο Θεό. Άφη τη κοινά αυτή ένδα και αναπάμε τα λέει του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφε των αυτή αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεία και Θεό μόνη τη όμεθα. Παράσχου κύριε του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέιθο.
2: Θεό το πνευμά του και πάντα στεγό. Το θάνατο καταπατήσεω στον διάβολο, καταργήσεω στην ζωή των κόντων Ισάβλου. Αυτό χείρι ανάπτωστο και την ψυχή και κειμένη τη Καλλιόπη εν τόπο φωτεινό, εν τόπο προερό, εν τόπο αναψύξεω, σαν τα πέδρα, λίγη λίγη και στεγμό. Πάνω μάρτυρα με τον παραθέσιο καθένα λόγο η έρμη, η ενία, ο στεγατό και ο φιλάνθρωπο και ο συμπόρισο, ότι ο χθε την άνθρωπο ο ζήτη τη γραμματή τη διαρμόνη από σαματίε πάση, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο του αντίθετη. Ότι εσύ η Ανάσταση της ζωής και η Ανάθαψης της εκκοιμημένης μου σου Καλλιόπης της Θεία Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σε τον άνθρωπο και το Παναγίου και αγαθό της οποίος πνεύματι νύν και αιήθιος σε αιώνα στον αιώνα.
0: Κυρίου Δεϊθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση της ζωής και η Ανάθαψης και εκκοιμένης μου σου Καλλιόπης Χριστέ ο Θεός ημών και δόξα να αναπέμπουμε στον άνθρωπο Πατρίου Παναγίου και αγαθό της οποίος πνεύματι είναι και εκεί σε αιώνα στον αιώνα. Αιωνία σου η μνήμη, αξιωμακάριστος και αείμνηστε αδελφοί μου, αιωνία σου η μνήμη.

0: Η αθλησία αυτού, το στέφος εκομίσαντο της αυτασίας εξού του Θεού ημών, έχουν γατινήσει σου τους ιράνους καθήλε, έθρασε και δαιμόνων τα ανήσυρα θράση. Αυτού τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσοντας η χάσιμον. Του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε Ιησούς Θεό, Θεός ημών, θα μας δώσει της Αγίας σου εισακούντας δε ήσυχε και εκπληρώντα προς το συμφέρον αιτήματα ημών, ευλόγησον τον άρτο τούτον των υπον τον δούλο σου Αθηνάς, Δημητρίου Μανδρούλ και Αχιλλέως, προπαρασκευαστέντα και νυν προσφερόμενο σε ευχαριστία και δοξολογία ανθών παρασού τη μεσητεία του Αγίου και ενδόξου μάρτυρο φανουρίου του νεοφανού και θαυματουργού, απείλαυσαν και ει νημόσων ευσεβώ τελειωθέντων και τούτου με έναν άπαυσον τη βασιλεία σου ημάρτε πάντα στην υγεία διατήρησον ποιούντα εν ειρήνη το θέλημά σου την ευχαριστία ανε επιπάση τη δωρήμασή σου αναφέροντα. Ειρεύσον τη ζωή ημών ευλώσεων εισόδου και εξόδου ημών παράσου ημίν τα προσωτηρήν αιτήματα δωρούμενο ημίν τα επίγεια και ουράνια αγαθά σου, πρεσβείε υπεραγία δεσπίση μόνο Θεοτόκου του Αγίου Δόξου Μάρτυρο Φανουρίου και πάντω των Αγίων.
1: Κυρίου Δεϊθόμε.
2: Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Ευλογία κυρίου και έλεο έλθει επί μα τη ευτούτη εχάλη την πλατροπία πάντοτε νυν και ήτια στου αιώνα των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάσει είναι γνωστό αληθινό σα, ο πρεσβείο Παναχράνου και Παναμό Μαγία από το Μητρό και επανομαζομένη πρωτεϊτήση. Δυνάμει του τιμή και ζωοποιού στα βουχάρη τη θεία του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου. Προστασία των υπέρ ουρανίου δυνάμεων σωμάτων, ηγεσία του.

Θεοφόρο, τα Μετρογού, τον Αγίο, του Οσίου, Θεοφόρο, με τον Ιμών, του Σύν, Θεοφόρο, με τον Σμόν, Αντωνίου, του Μεγάλου, τα Διευθύν, της Ερήμου. Τον Αγίο και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαχήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός Σιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Σωστόν Βυθίαν Μυσταγωγήν επιτελέσαμε, και των Αγίων Ενδόξων Πάντων, τον Εντικρίτη Αρχίση Διαλευσάντων Αγίων, και του Οσίου και του Φόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Ενάθο, και του Οσίου Πατρός Σιμών Λαμαδού του Θαυματουργού, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος, το οποιώντας και ψάλλοντας τον Αγιαστό τα λαό, Κύριε Φίλε, λοιπόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη επιλάσσει πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας και αριθεία λειτουργίας, καλή εβδομάδα.

0: 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: 100FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

με τα πανδημικό πρόβλημα τεχνικών. Πολλά κουμπάκια εδώ, πατημένα από τους προηγούμενους, από το χθεσινό πράδινο. Καλημέρα λοιπόν. Ξεκινάνε μισή και σάντα καταπαρμένες. Εύστη μία θα είμαστε παρεούλα. Εδώ με τον κύριο Όσκαρ. Στο Λατο FM, σε 103,3 μεγακύκλους. Είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα γεμάτη μουσικές, καλή διάθεση, χρηστικές πληροφορίες και σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας. Ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για ένα πρωινό της Κυριακής. Πάρτε λοιπόν το καφέ και καθίστε αναπαυτικά.

Και όπως τις περισσότερες φορές, ξεκινάμε με μια ματιά στις καιρικές συνθήκες. Ψηλές θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Μας απορροφούσαν την ενέργειά μας. Νιώθαμε κουρασμένοι λίγο πιο κάτω από τα προσωπικά μας στάνταρ πρότυπα. Και τι μας λέει η μετεωρολογία? Γενικά θα είναι, λέει, έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι, το απόγευμα στην Κρήτη εδώ δηλαδή, όπως τα ορεινά είναι πιθανόν να υπάρχουν και τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα είναι από 5 έως 7 από φόρ, με βόρειες διευθύνσεις. Και η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

και εδώ έχουμε κάτι από το μουσικό ημερολόγιο 3 Ιουλίου του 1971. Μια από τις πιο χαρισματικές προσωπικότητες στην ιστορία του ροκ, ο Τσιπ Μόρισον, τέλειωσε στα 27 του χρόνια στο Παρίσι. Εδώ τον ακούμε σε μια διασκευή ενός ισπανικού τραγουδιού, Spanish Caravan το ονόμασε.

ποτήρια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

ξαναγράψαμε για το χορηγό μας και πάμε σε ένα, θα λέγαμε, κλασικό τραγούδι του αγγλόφωνου ρεπερτοριού, στο Fever. Το έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές εκτελέσεις. Εδώ έχουμε τους αδερφούς The Neville Brothers, που το δίνουν μια δική τους άποψη με μια πιο ατμοσφαιρική και ξεχωριστή διασκευή και με κάπως χρώμα Νέας Ορλεάνης. Αυτή είναι μια ζωντανή ηχογράφηση του 1984.

και τον, είχαμε μάλλον και τον εορτασμό της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην 4η Ιουλίου. 250 χρόνια ελεύθερο κράτος, ανεξάρτητο μάλλον κράτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε ο κόσμος από όλες τις γωνιές του κόσμου να δημιουργήσει αυτή τη χώρα, την περίφημη της ελευθερίας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην οικονομία, για να δημιουργήσει πάλι ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να χειραγωγήσει, ή μάλλον το έχει πετύχει, όλο τον πλανήτη, τα μεγαλύτερο ποσοστό του πλανήτη, και με τους τωρινούς κυβερνώντες που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία, με την κοινωνία, δεν έχουν καμία επαφή με την κοινωνία, κοιτάνε μόνο τις δικές τους επιχειρήσεις και τα δικά τους κέρδη. Κάτω από αυτό το πρίσμα λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα της δημοκρατίας, της ελευθερίας κτλ. Κτλ. Στραγγαλίζει ένα μεγάλο κομμάτι του πλανήτη και τον ίδιο τον πλανήτη, αν πάμε λίγο σε θέματα οικολογικά.

τι ήταν, οι Neville Brothers στο Fever. Έχουμε φτάσει κιόλας στα 14 λεπτά μετά τις 10, δηλαδή σχεδόν ένα τέταρτο είμαστε μαζί. Και το ένα τραγούδι φεύγει, το άλλο τραγούδι έρχεται. Και αυτό που έρχεται μας θυμίζει, ή μάλλον, ναι, μας θυμίζει το μουσικό ημερολόγιο, όπου στις 29 Ιουνίου του 1985 αυτοί οι δύο κύριοι της ροκ σκηνής, της αγγλόφωνης ροκ σκηνής, ο David Bowie και ο Mick Jagger, ηχογραφούν ένα τραγούδι των Mamas and Papas, Dancing in the Street, που έχει σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για τα φτωχά παιδιά της Αφρικής. Το βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι βιντεοσκοπήθηκε στους δρόμους και όλα όσα μπορούμε να δούμε είναι αυθόρμητες κινήσεις και εκφράσεις από τους δύο καλλιτέχνες.

Είμαι σίγουρος ότι από το άκουσμα των πρώτων μουσικών φράσεων το μυαλό σας πάει στον στον κύριο Lou Reed και όχι κακός, αλλά το τραγούδι ανήκει σε αυτόν, αυτός το συνέθεσε σε αυτό που ακούμε. Έχει να κάνει σαν διασκευή του Walk on the White Side. Είναι μια διασκευή της Patti Bravo στα ιταλικά. Un flauto fai, suoni come il grande pan, sei tu vita. Και σε αντίθεση με το πρωτότυπο underground περιεχόμενο του τραγουδιού, περιγράφει ένα παραμυθένιο, ποιητικό και ελαφρώς μελαγχολικό σκηνικό εμπνευσμένο από τον Peter Pan και τους κήπους του Kensington στο Λονδίνο.

Έχουμε στη διάθεση το τηλέφωνο μας 2841-025-010, το Viber, όπου αφού πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο Oscar Radio στα λατινικά. Έχουμε και το Facebook. Έχουμε και μια κούκλα που λέει όχι. Ένα τραγούδι του 66 από τον Γάλλο Μισελ Πολνάρεφ, La Poupée qui fait non.

και μια που ακούμε τον κύριο Μισελ Πολανεύ. Διαβάζουμε στο μουσικό υπερολόγιο ότι γεννήθηκε 3 Ιουλίου του 1944. Αναφερόμαστε σε γεγονότα του παρελθόντος της εβδομάδας που πέρασε, μια και συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα.

κυρία Νάταλι Κόουλ, η κόρη του Νότιν Κόουλ. Στο τραγούδι My Baby Just Care For Me. Ένα από τα πιο εμβληματικά jazz τραγούδια που ερμηνεύει η Νάταλι. Ναι, τι ξέρω για από προχθές, γι' αυτό μιλάω στον Ενικό. Ηχογραφήθηκε για ένα εξαιρετικό jazz album με τον τίτλο Ask a Woman Who Knows. Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά το 1930 για τις ανάγκες μιας κινηματογραφικής ταινίας. Επανεκτελέστηκε και έγινε, χτύπησε η κορυφή από την κυρία Νίνα Σιμών το 1957. Η Νάταλι Κόουλ όμως έδωσε μια σύγχρονη γεμάτη ζωντάνια ερμηνεία. My baby don't care for shows, no.

δεν είναι κοινωνικο-οικονομική μας πραγματικότητα. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξουν βέβαια, διότι η ανεγκέφαλη, αμόρφωτη και εγωκεντρική πολλοί συμπολίτες μας σε κοντάρουν τους ίδιους ανεγκέφαλους, ανιστόρητους και καθόλου ειλικρινείς πολιτικούς που μας κυβερνούν. Και έτσι οι αντιπαραθέσεις στα μέσα μαζικής εξαθλίωσης, που τα περισσότερα είναι χρηματιζόμενα, ανταλλάσσονται βιδιάκια, ύβρις και καμία σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση. Εμείς ευτυχώς έχουμε παρέα μας τον κύριο Brian Ferry, ο οποίος μας ερμηνεύει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα τραγούδια του, Slave to Love, Σκλάβος της αγάπης. Εμείς είμαστε σκλάβοι των πολιτικών, που υποτίθεται πρέπει να υπηρετούν εμάς, αλλά υπηρετούν τα πρωτοφόλια τους. Μπαίνουν στη Βουλή με ένα διαμέρισμα και φεύγουν με 15.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.
4: Δεύτερη μέρα της ηλεκτρονικής μας παρέας, μουσικές άτακτα μπαρμένες, αλλά το FM 103,3 μεγακύκλι, κύριος Όσκαρ, 2841-25010. Το τηλεφωνό μας και στο Viber στέλνετε μήνυμα στο Oscar Radio στα ελληνικά. Και έχουμε Μίκη Θεοδωράκη, γιατί όπως διαβάζουμε στις 29 Ιουνίου του 1966 έδωσε μια ιστορική συναυλία στο Παλάς, όπου ο Γιάννης Πουλόπουλος μεταξύ άλλων ερμήνευσε και σε πρώτη εκτέλεση του ακορντεόν του Μάνου Λοΐζου. Την ίδια ημερομηνία, 29 Ιουνίου του 1970, ο Μίκης Θεοδωράκης παρουσιάζει αυτό που ακούμε στο Albert Hall του Λονδίνου, το ορατόριο Πνευματικό Εμβατήριο σε ποίηση του Άγγελου Σικελιανού.

αλλάζουμε λίγο ατμόσφαιρα. Η κυρία Πέννη Μπαλτατζή μας ξαναγεί σε κάποια μέρη του Πειραιά, στην Τρούμπα και στην Καστέλα.

Γυρνάμε το χρόνο πίσω και ακούμε έναν κύριο που τον χαρακτήρισαν ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ, ο κύριος Παύλος Σιδηρόπουλος. Είχε τα γενέθλιά του στις 29 Ιουνίου. Γεννήθηκε το 1948.

Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα, και όχι όπως λέει το τραγούδι, πες την και σπέση χάμω. Καλημέρα, για να φτάσει εκεί όπου ακούγεται η φωνή μας.

Για να πάμε και στα γενέθλια της ημέρας. Σαν σήμερα 1950 γεννιέται ο διακεκριμένος συνθέτης ο Ηλίας Ανδριόπουλος, ο δημιουργός σπουδαίων μουσικών έργων όπως τα γράμματα στο Μακριάνι και στα Λαϊκά Προάστια, ένα τραγούδι από τα οποία ακούμε από την Σωτηρία Μπέλου. Μιχάλης Μπουργούλης στους στίχους, γιατί αυτοί είναι που γρατζουνάνε την ψυχούλα μας.

12 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη μας ώρα και ένα τραγούδι σχετικά καινούριο προκυκλοφόρησε τον Απρίλιο που μας πέρασε από την Ναταλία, την Ναταλία Ρασούλη. Τη λέω Ναταλία γιατί θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ήμουν εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Έκανε μια συναυλία ο πατέρας της, ο Μανώλης Ρασούλης, στο γήπεδο και ήρθε και φάγε στο εστιατόριο που δούλευα. Ήταν ένα μικρό κοριτσάκι που όλοι προσπαθούσαμε να προσφέρουμε κάτι να το ευχαριστήσουμε.

το τραγούδι που ξεκίνησε θα μπορούσε να είναι άνοιχτα δεμένο με ένα νομικό όρο, το αυτόματο διαζύγιο. Όταν μια σχέση δεν πάει καλά, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα.

0: και στον κόσμο της μουσικής.
1: Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα.
0: Ένα κακό νέο φτάνει στα αυτιά. 1η Ιουλίου του 1982. Φεύγει από τη ζωή μια από τις σπουδαιότερες και πιο παθιασμένες φωνές του ρεμπέτικου και του πρώιμου λαϊκού τραγουδιού, Μαρή Κανίνου.

Οι αποχωρισμοί δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα πρόσωπα που αγαπάμε ή θεωρούμε ότι αγαπάμε. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα που αγαπάμε. Την πόλη μας, το σπίτι μας. Αυλαία της πρώτης ώρας.

0: είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: FM.
1: Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Μουσικές σατεφεδαρμένες. Να το FM 103,3 μεγάκυκλη. Κύριος Όσκαρ. 2841-025-010. Και στο Viber τα μηνύματά σας στο Oscar Radio.

Πώς περνάει κανείς την Κυριακή του το καλοκαίρι στην πόλη? Αυτό εξέφρασε η Loving Spoonful την ημέρα της ανεξαρτησίας του 1966 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά έγινε μια μεγάλη επιτυχία που τραγουδήθηκε από πολλούς ερμηνευτές.

10 λεπτά μετά τις 11. Και έρχεται η κυρία Λάλα Ντελ Ρέι να μας θυμίσει ότι σαν σήμερα το 2014 σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των επιτυχιών του αμερικάνικου πίνακα. 'Cause I was feeling...

ήταν 5 Ιουλίου του 1954, όταν πέρασε το κατόφλι του στούντιο ηχογραφήσεων ο κύριος, στη φωνή του οποίου ακούμε, για να σκαρφαλώσει στην κορφή της επιτυχίας για πολλές δεκαετίες. Ο Elvis Presley λοιπόν ξεκίνησε την πρώτη του επαγγελματική ηχογράφηση σε στούντιο του Memphis 5 Ιουλίου 1954, και από τότε άρχισε να ανεβαίνει τα σκαλιά της επιτυχίας. Στις 2 Ιουλίου 1956, σε άλλα στούντιο της Νέας Υόρκης, ηχογραφεί τραγούδια που τον ανέμεσαν ακόμα περισσότερο πιο ψηλά, όπως αυτό που ακούμε, Don't Be Cruel,

πολύ δημοφιλές Latin Jazz κομμάτι του θρυλικού δεξιοτέχνη των πλήκτρων του Poncho Sanchez, το Bésame Mama, κυκλοφορεί το 1994 και γίνεται μια μεγάλη επιτυχία και ο ρυθμός του είναι ιδανικός για ένα χορό τσα-τσα.

ένα τελευταίο τραγούδι θα αφήσουμε πίσω μας το τρίτο ημίωρο. Ένα τραγούδι άκρος εμβληματικό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την φωνή του κυρίου που θα ακούσουμε. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε σε άλλη ερμηνεία. Έγινε επιτυχία 2 Ιουλίου του 1966.

0: δεν μπορεί κανείς να μην προσπεράσει αυτή τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Ότι ζούμε την αυγή ενός χρυσού αιώνα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς είναι ο χρυσός αιώνας, να ψάχνουν οι πολίτες τα σκουβιοτενεκέδες.
1: 103,3.
2: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Είμαι ο Ρον Τέταρτον και ξανά προς τη τόξα τραμάμε μουσικές άντακτα βαλμένες. Λατό FM 103,3. Κύριος Όσκαρ 2-841-025-010. Και με αυτό το εμβατήριο της Μιέτης προχωρούμε.

ο Στέλιος μετάνιωσε, άλλαξε την γνώμη. Εμείς στη μουσική μας πορεία, από τη Θράκη στη Δράμα.

Βασίλη Τσιτσιάκος, καθηγητής λαογραφίας, σπουδαγμένος στο εξωτερικό, Κέμπριξ και τα λοιπά. Με πλούσια βιβλιογραφία για τους Βλάχους και τους Σαρακασανέους και για την Ήπειρο.

Να πάμε στους Αρβανίτες, μια άλλη γλωσσική διάλεκτος. Στην ελληνική

Τελειώνουμε και την δεύτερη ώρα της ραδιονικής μας παρέας. Αναπαραδοσιακό αλβανικό τραγούδι από την κυρία Αλέξια Χρυσομάλη.

0: με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Plateau FM.
1: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας με τον τίτλο «Μουσικές ατακταβαλμένες». Εμείς βρισκόμαστε στον Άγιο Νικολόλας Θείου Κρήτης. Ο σταθμός είναι Plateau FM 103,3 μεγάγικλη. Ο κύριος που σας μιλάει είναι ο κύριος Όσκαρ. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο στη διάθεσή σας 2 8 41 0 25 010.

Los Muchachos del Mio Barrio, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αγαπημένα τραγούδια του ισπανικού συγκροτήματος Champao. Το τραγούδι αναφέρεται με νοσταλγία στην καθημερινότητα μιας παραδοσιακής γειτονιάς στην Ανταλουσία.

en España, es México. Solamente una vez en la πιο διάσημα και εμπληματικά μεξικανικά μπολερό όλων των εποχών του σπουδαίου δημιουργού Αγκούστιν Λάρα. Το τραγούδι έχει ταυτιστεί με τον επίγειο ρομαντικό έρωτα, αλλά το τραγούδι γράφτηκε το 1941 στο Buenos Aires ως αφιέρωμα σε ένα μεξικάνο ηθοποιό και τραγουδιστή, ο οποίος είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την καλλιτεχνική του καριέρα και να γίνει φραγκισκανός μοναχός. Οι στίχοι επομένως μιλούν στην πραγματικότητα για την απόλυτη πνευματική παράδοση.

0: corazón.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
2: Δέκα λεπτά μετά τις 12 και ένας ουρανός για τους δυο μας. Μια συγκινητική, βαθιά ρομαντική σύνδεση. Ερμηνευμένη μοναδικά από την ουραγουανή τραγουδίστρια Λάγκρυμα Ρίος, η οποία έμεινε στην ιστορία της μουσικής ως η μαύρη πέρλα του τάγκο.
3: Mi madrecita santa te idolatra, te bendice, al saber

Εδώ έχουμε μια εκδοχή από ένα βραζιλιάνικο τραγούδι που στα ελληνικά θα λέγουμε ότι έχει τον τίτλο «Ο εξερευνητής των 7 θαλασσών». Descubrior dos sete mares. Σου Γιώργε και Μπρούνα Μαρκεζίν, ένα ντουέτο που επαναηχογράφησε και κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι τον Νοέμβριο του 2025.

0: ícone do Brasil.
1: Ícone do Natal.
2: Εδώ έχουμε έναν Αιγύπτιο καλλιτέχνη, τον Άμπρο Ντιάμπατ, ο οποίος έκανε ένα μεγάλο, έκανε μια μεγάλη διεθνή επιτυχία με αυτό το τραγούδι, «Πάντα μαζί σου», τα Μαλί Μακ. Είναι από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια στην ιστορία της αραβικής pop. Βέβαια διασκευαστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, και στα ελληνικά, στα ινδικά, στα τουρκικά, στα ισπανικά.

παγκόσμιο πλάσμα του ποδοσφαίρου συνεχίζεται. Το λέω αυτό για μια και ακούμε κάτι από την Αίγυπτο. Εμείς εδώ ως ραδιοφωνική παρέα είμαστε με τα Outsider. Λυπηθήκαμε για τον αποκλεισμό της ακτής ηλεκτρονοστού και της Περσίας.

Γαλλία. Μουσικό σχήμα, Παρί Κόμπο. Και ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια εδώ, Σενιόρ.

σταθμός μας της μουσικής περιπλάνησης ανά τον κόσμο. Μαδαγκασκάρι. Έτσι τελειώνει και το πέμπτο ημίωρο της ραδιοφωνικής μας παρέας.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου
0: στους 103,3.
7: Εκτήκη τελευταία ενότητας παρέσμας, ήμασταν μαζί από τις 10. Μουσικές άτακτα βαλμένες, Λάδο FM, 103,3 μεγάκυκλοι, κύριος Όσκαρ, 2841-025-010 και πάμε. Ένας δικός μας. Το έγραψα αυτό το τραγούδι. Ο Στέλιος ο Σιγανός. Να σε καλά Στέλιο.
8: Σι κάτι φόρησε.

μια φωνή που ταυτίστηκε όσο καμιά άλλη με την μελοποιημένη ποίηση του Ρίτσου και του Ηλίτη από το Μίκη Θεοδωράκη. Ο Γρηγόρης Πιθηκότσης αποχαιρετά τα επίγεια 3 Ιουλίου 2005.

0: φυλακή.
1: Για να σας ενημερώσουμε όσο σύντομα γίνεται για κάποιες δράσεις πολιτιστικές και αθλητικές εδώ στην περιοχή μας. 3η 7 Ιουλίου από τις 10.30 έως τις 12 η Δημοτική Βιβλιοθήκη προσκαλεί παιδιά ηλικίες από 8 έως 12 ετών σε ένα ξεχωριστό εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης. Την Παρασκευή 10 του μήνα στο κινηματοθέατρο, το θερινό κινηματοθέατρο Χριστίνα, ώρα 8.30, μια βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση του συμπολίτη μας Κώστα Χατζηφοντίνου. Σάββατο 11 του μηνός, η γιορτή του Αμυγδάλου στον Κρούστα. Σήμερα η τελευταία μέρα της έκθεσης ζωγραφικής των χρώματα των εποχών στο παλιό Ερνοδικείο. Από τις 6-6.30 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη.
0: Μέσα στην πλατεία.
1: Τρίτη, κινηματογραφική λέσχη, 3η 7 Ιουλίου. Κινηματογραφική λέσχη, η ταινία «Όνειρα». Στον κινηματογράφο Χριστίνα. 11 και 12 Ιουλίου, στην παραλία της Ελούντας, Beach Soccer. Ποδόσφαιρο της Άμμου.
0: Κάμε και άρχισε φοβέρες. Μου κάνε και μια σκηνή μες στην παραλία.
1: Απόψη στο Κρούστα, στο δεύτερο φεστιβάλ Μπρισσόν,

το σάλτο του ημέρου, μια ταινία οδηπορικό στα βήματα και τους ρυθμούς των ελληνικών παραδοσιακών χορών και τραγουδιών, τη Δευτέρα 6 του μηνός στις 9 το βράδυ, παρουσία του σκηνοθέτη. Και 11 Ιουλίου στο ανοιχτό θέατρο του Plus ΕΟΤ το Διπεθέα Κρήτης, με το έργο του Μπόστ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα.

0: Διαβάζουμε και στο μουσικό ημερολόγιο ότι 30 Ιουνίου είναι μια μέρα με μεγάλη βαρύτητα για το ελληνικό τραγουδί, καθώς αυτήν τη μέρα, 30 Ιουνίου, γεννιούνται τρία κορυφαία ονόματα.
1: Μαέστρο Ντάριο Δάντη.
0: 30 Ιουνίου 1940 γεννιέται ο λαϊκός ερμηνευτής Δημήτρης Μητροπάνος. 30 Ιουνίου 1955 ο σπουδαίος συνθέτης Σταμάτης Καρουνάκης. Και 30 Ιουνίου 1957 η νομίζω αξεπέραστη Ελληνίδα στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.

σπουδαίος ηθοποιός ο Δημήτρης Χόρ άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική μουσική, ερμηνεύοντας μοναδικά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Είχε και αυτός γενέθλια 2 Ιουλίου, γεννήθηκε το 1921.

ήταν η μουσική Άτακτα Βαρμένες, ήταν ο κύριος Όσκαρ και το Λόντα FM. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Εμείς μαζί πάλι Κυριακή 12 Ιουλίου. Καλά τα λέω ή κάνω λάθος? Σήμερα τι έχουμε, 5 και 7, 12, ναι. 12 Ιουλίου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, μια καλή εργάσιμη εβδομάδα. Και μέχρι να ξανασυναντηθούμε, πολλά φιλιά κύριος Όσκαρ. Η εκπομπή για τους φίλους μας, τους υπερατλαντικούς, επαναλαμβάνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης, 12 με 3. Έρχονται τα παλιόπαιδα, τα τίθασα με τον Μανώλη Δεσφωτάκη.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: Παίξετε, θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι

0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία,
1: έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
0: Τηλέμις Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 2842-024-905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: Πρωτό FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

σηκώσανε ανεδέστατα το κεφαλάκι τους οι παπαρούνες και τρέχανε οι σαύρες να κονομήσουνε κανένα έντομο. Πάνω στις φωλιές τους τιτιβίζανε τα χελιδόνια, κάτι τόσα δά πραγματάκια με το στόμα ανοιχτό, και περιμένανε να έρθουν οι κηδεμόνες τους να τους φέρουνε κολατσιό, κάνα σκουλικάκι, κάνα μυγαράκι, νόστιμους μεζέδες. Και να δεις που ερχόντουσαν οι μεγάλοι και τα ταΐζανε στη σειρά ένα-ένα. Εσάς μπούλι, σας έτυχε χρυσόμυγα. Εσάς ντουντού, τούτος ο σκούλικος, καθώς σα αρέσουν και τα μακαρόνια. Περίεργα πράγματα, τι κάνει κύριε η φύση, να ταΐζει αυτά τα τσογλανάκια και να αφήνει νηστικό τον Άντζουλο, κοντζάν παλικαράκι από τη Ζάκυνθος, με το μουστακάκι του, με τη φοβορίτα του, με όλα τα σέα του, μόνο που οι τσέπες του είναι τρύπιες και δεν στέκεται τάλαρο ακόμα κι αν καταφέρει να το τρακάρει. Ούλες τις δουλειές έκανε ο Άγγελος, έτσι και πετάχτηκε από το λεωφορείο Κυλλήνη Αθήνα. Διότι σου λέγει, μα τον Άγιο, εδώ στο τζάντε προκοπή δεν βλέπω. Ο ένας κογιονάρι τον άλλονε, να πάω τζατζαμίνι μου στην Αθήνα που έχει πόπολο πολύ, μπας και τη βολέψω, πά να πει και καταφέρω να γίνω αφέντης. Άμα αφέντης δεν γίνεσαι στην Αθήνα όσο ξύπνιος Άντζουλος να είσαι, δύσκολα τα πράγματα, και όσο όμορφος να είσαι ακόμα δυσκολότερα, καθώς πέφτουνε κάτι τζίνια και σε ρίχνουνε ένα μπαρά πίσω, και εκεί που μπήκες της ομορφίας πέφτουνε κάτι καρπαζές και σαλιθορίζουνε. Ο Άντζουλος γνωρίστηκε καλά με τη μαντάμ που τη λένε Πίνα και με την άλλη μαντάμ που τη λένε Ατσιγαρία, και γύριζε στην πιάτσα κουρασμένος. Μόνο ο αδερφέ μου που τον αμάγουλο του το είχε ξουρίσει η ορπίδα και τ' άλλο η απορπισία. Τσουκαφενέδες δεν βολευότανε να παίξει μήτε πικέτο, γιατί μπορεί στο τζάντε να ήτουνε άσος, εδώ πέρα λες και διαβάζανε τσικάρτες από την πίσω μεριά. Και του κάνανε παπότο πριν και ανοίξει τα μάτια του. Και κι τα λίγα τα παραδάκια που κουβάλισε, να σου και περάσανε με το ferry boat τσιγκίνιας στις ξένες τσέπες. Και τώρα καθούτανε και τήραγε πόσο μεγάλες είναι οι μύγες, και δεν είχε να πιει μήτε καφέ, και του ερχότανε μα τον Άγιο να

τσερβέλο του και να νετάρει. Του λέει λοιπόν ο κοψάφτης, εκιός ο Τάσος δια όλου κάλτσα: «Ρε σι Άντζουλε, τώρα το καλοκαίρι ο κόσμος πάει και πέφτει στη θάλασσα να λατήσει, και επειδή διψάνε να τη στήσουμε με ένα καροτσάκι με λεμονάδες και κολόνες πάγου. 2,5 θα τις δίνουμε, 80 λεφτά στοιχίζουνε, άντε να βοηθήσεις και εσύ να βγάλουμε κανένα μεροκάματο. Να τρως κρομίδια ολίγα από στιφάδο, και έχει ο Θεός. Μπορεί να έρθει η μέρα που να φας και στιφάδο ολόκληρο». Βοήθαγε λοιπόν τις τζιτζιμπύρες ο Άντζουλος, φώναζε: «Ελάτε κόσμε, εδώ οι δροσκές και τα ροσόλια». Και ερχούτανε κόσμος: «Δώσε και εμένα μάστορα». Φτάνανε και 150 και 200 μπουκάλια τη μέρα, μέχρι δηλαδή που κονόμαγε 50 ο Άντζουλος και αγόραζε λάμες να αλφαδιάσει το μουστάκι του και τη φοβορίτα του. Τώρα η Δεσποινή Σκική φόραγε μπικίνι κομμάτια 2 και στην απάνω μεριά φαινόντουσαν καθαρά πάλι κομμάτια 2, και ήτανε να πίνει στην καζόζα και να την πίνει σε λόγου της. Κι όπως ήρθε για λεμονάδα σήμερα, κι ήρθε κι αύριο, κι ήρθε και μεθαύριο, ρώτηξε τον άγγελο: «Εσείς από πού είστε?» Και πολύ χάρηκε που ήταν νησιώτης, από εκεί που βγαίνει το μαντουλάτο και οι καντάδες, και να δεις που είχαν το ίδιο όνομα. Άντζουλος αυτός, Κίκη δηλαδή αγγελικούλα αυτή, πολύ ταιριασμένα ονόματα και 40 υποσκιάν. Και το πέμπτο βράδυ που σκόλαγε ο Άντζουλος, να σου η Κίκη κοκοροψημένη και λέγει: «Πάτε Αθήνας?» Μάλιστα, πάγαινε Αθήνας ο Άντζουλος, και εξιμπτώσεως μπήκανε στο ίδιο λεωφορείο και καθίσασε πλάι-πλάι και πλέρωσε το εισιτήριο ο Άντζουλος, αλλά πολλά είπασι, το οποίο αρχίσασα η Κική: «Σήμερα όλο το παν είναι μια κοπέλα να βρει ένα καλό σύντροφο και να δημιουργήσει οικογένεια, το οποίο τι σημασία έχει να είναι πτωχός, όλο το παν είναι η αγάπη, και νομίζω». Πέρα, κατά κούλουρη μεριά, είχε πέσει ο ήλιος να ξαποστάσει κάτω από μια βελέντζα φτιαγμένη από ροδαλά σύννεφα, κοίτουνε όλα χαρά Θεού, το οποίο λέγον ο Άντζουλος, και ποιος δεν το θέλει, αλλά να βοηθήσει ο Άη Διονύσιος μεγάλη η χάρη του, καθώς ο βίος δύσκολος και ρωτάτε και εμένα τι πίνες έχω τραβήξει. Καταλάβαινε η Κική και του πιάσε απαλά το χέρι. «Όλο το παν είναι να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο και να τον βοηθήσει να περπατήσει μαζί τον δρόμο της ζωής, που είναι μακρύς και αχάριστος πανάθεμάτων». Και είπε ο Άντζουλος: «Είστε ωραία ως μπουγαρινιά». Πράγμα που πολύ το επίστεψε η Δεσποινή Σκική, αλλά επειδή δεν ήξερε τι θα πει μπουγαρινιά, το πέρασε για γλυκό με κρέμα και πολύ το λιγούρεψε. Μένουσα προς πρώτο νεκροταφείο μεριά, τον αφήκε στη γωνιά και έδειξε ένα σπίτι: «Εδώ κάθουμε εγώ». Και μετά έδειξε το νεκροταφείο: «Εδώ κάθεται ο πατέρας μου». Και χωρίσασε πολύ φιλικά: «Αύριο θα έρθω περί λεμονάδα». Και ο Άντζουλος πήγε σπίτι του και ξουρίστηκε με καινούρια λάμα. Ήρθε λοιπόν το πρωί: «Δώσε μου μία». Και έκανε να πληρώσει και λέει ο Άντζουλος: «Παρακαλώ, δεν επιτρέπεται». Και παρολίγο να μαλώσωσει, καθώς «όλο το παν είναι ο άνθρωπος να εργάζεται», είπε η Δεσποινή Σκική, και μετά ρώτηξε: «Θα φύγουμε μαζί απόψε?» Που θα πει το εισιτήριο του λεωφορείου 5 λεμονάδες ακόμα. Τώρα γκαρίζανε τα τσιτζίκια, τι λένε όλη η μέρα κακό χρόνο να έχουνε. Κοίτουνε η θάλασσα πολύ όμορφη με λουλακί φόρεμα, και απάνω ψηλά κάποιος γύρισε το διακόπτη και ανάβανε τα δημοτικά αστέρια τα φώτα τους, και λέγουσα η Κική: «Θέλετε να καθίσουμε εδώ στην αμμουδιά, καθώς όλο το παν είναι να θαυμάζει στη φύση και μπορούμε να μιλήσουμε που λέει ο λόγος». Πήρανε το λοιπόν δυο σουβλάκια, καθίσανε στην άμμο, και να δεις που μέσα από τις πίτες μπήκε και λίγο σάμος, αλλά δεν πειράζει, κάνει καλό στην ψαμίαση
και λέει τώρα η Κική πολύ ρομαντικά και στενάζουσα. «Αχ, πως μ' αρέσει η θάλασσα», το πίστεψε αυτό ο Άντζουλος και ξαναλέει η Κική. «Να έχεις ένα σπιτάκι στη θάλασσα και τον άνθρωπό σου και ας είναι και ζακίνθινος», που λέει ο λόγος. Στέναξε τώρα ο Άντζουλος, σειρά του ήτανε, και επειδή είχαν φάει και οι δυο κρομίδι με τα σουβλάκια, δεν μύριζε ο ένας του αλουνού και φιληθήκασι, και δεν ξέρω αν γελάσασι οι ζαργάνες που είναι ψάρια χωρατατζίδικα, αλλά δεν φανερώθηκε καμιά τέτοια. Κρίμα, θα μαθαίναμε. «Να σε πάρω, τζόγια μου», λέει ο Άντζουλος, «αλλά δεν έχουμε καπιτάλια, μήτε για να αγοράσουμε τσιβέρες του Αραβώνα». Η Κική τον κοίταξε στα μάτια και του χάδεψε τις φοβορίτες. «Έτσι κι ήθελες, θα είχαμε απ' όλα». Ο Άντζουλος παραξενεύτηκε. «Θέλω γιούλι μου και θέλω μπουγαρινιά μου, αλλά πώς? Που εγώ μα τον Άγιο ήρθα εδώ να κάνω προκοπή και πουλάω λεμονάδες ξένες». «Εγώ έχω ένα σχέδιο», είπε η Κική. «Το έχω από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά χρειάζομαι άνθρωπο να βοηθήσει». Το λοιπόν τάπανε και πολύ χάρηκε ο Άντζουλος, καθώς το σχέδιο ήταν θαλασσινό και χαρούμενο. Να τώρα, ήρθε ένα αυτοκίνητο Τάουνς, ωραίο, κρέμ χρώμα, και άραξε απάνω από τα βράχια εκεί που δεν περνάει άνθρωπος. Και από το αυτοκίνητο μέσα, ώρα αργά, 12 και, βγήκε ένα ζευγάρι σαν νίσκι μέσα στη νύχτα και λέει εκείνη σε εκείνον: «Θα κάνουμε ένα μπανάκι?» Και λέει εκείνος: «Μπα, τέτοια ώρα?» Και λέει εκείνη: «Αυτό έχει γούστο». Και λέει εκείνος: «Μα δεν έχουμε μαγιό». Και λέει εκείνη: «Αυτό έχει γούστο». Και λέει εκείνος: «Είσαι μια τσακπίνα». Και εκείνη δεν λέει, αλλά πηδάει στα βράχια και τα βγάζει όλα της και μπλουν στο νερό και φωνάζει εκείνος: «Έρχομαι». Και βαθρακοπηδάει και λόγου του και λέει εκείνη: «Μπάνιο νατούρ, που θα πει ωραίο μπάνιο, φυσικό, δίχως μαγιό και τέτοιες αηδίες. Και από πάνω το φεγγαράκι, που δεν είναι καθόλου μαρτυριάρικο, έχουν δει τα μάτια του αυτουνού, όλες τις αμαρτίες του κόσμου έχουν δει». Και τώρα να πούμε, αυτή τη στιγμή βλέπει τον Άντζουλο να σέρνεται στα βράχια με την κοιλιά και να ζυγώνει τα ρούχα και να τα ψάχνει και να βρίσκει το πορτοφόλι εκείνου και να το ξαφρίζει. Και να δεις τι ωραία πράγματα που φορούσε και γάντια λαστιχένια να μην αφήσει δάχτυλα. Τέτοια θαυμάσια. Και βγαίνει εκείνη και φωνάζει: «Ωχ, μου κλέψανε την τσάντα μου». Και βγαίνει εκείνος νατούρ και φωνάζει: «Ωχ, πάει το πορτοφόλι μου». Τρέχουνε και στη χωροφυλακή. Αλλά τι να κάνει η χωροφυλακή, να πιάσει όλη την ακρογιαλιά. Κι ύστερα αργά, κοντά στο νεκροταφείο, να ο Άντζουλος να δίνει της Κικής πίσω την τσάντα και να λέει η Κική: «Τόσα είχε το πορτοφόλι. Πάρε δραχμάς 150 να έχεις να βολεύεσαι και φέρ τα άλλα να μαζέψουμε να πάρουμε εκείνα το σπιτάκι κοντά στη θάλασσα». Το άλλο βράδυ, κατά Σούνιο μεριά, να σταματάει άλλο αυτοκίνητο, Vauxhall μάρκα, και να λέει εκείνη: «Κάνουμε μπάνιο νατούρ». Και πάλι να πέφτει στη θάλασσα και πάλι: «Όχι η τσάντα μου». Και πάλι: «Όχι το πορτοφόλι μου». Και πάλι στο νεκροταφείο: «Πάρε 150 και άσε τ' άλλα να χτίσουμε το σπιτάκι μας». Ένα κακό που δεν το σκέφτηκε μήτε ο Άντζουλος μήτε η Αντζουλίνα. Όλο την ίδια κλέβανε σε μπάνιο νατούρ. Ένα κακό που δεν το σκέφτηκε μήτε ο Άντζουλος μήτε η Αντζουλίνα. Όλο την ίδια κλέβανε σε μπάνιο νατούρ με τους καβαλιέρους της. Κι είπανε στη χωροφυλακή: «Τι διάολο, κλεφτομαγνήτη έχει?» Το οποίον την 11η φορά, όπως σερνόταν ο Άντζουλος, σουρνόντουσαν από πίσω του και κάτι άλλες σκιές. Και «Για έλα εδώ εσύ, και έλα εδώ κι εσύ». «Όχι τίποτα άλλο, που κλέβεις τον κόσμο, αλλά μου κάνεις και μπάνιο νατούρ και προσβάλλεις τη δημοσία εδώ. Βοήθα, Άι Διονύση μου».

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: στους 97,8.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι σε

0: εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιόμετρων. Η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και δύο παρακείμενα όπου συνεχίζονται οι ρήψεις. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία ώστε να αποτραπούν αναζωπηρώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος της πυρκαγιάς, καθώς όπως προέκυψε από την προανάκριση, προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή. Έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του στη σκιά της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ναυτιλιακές αρχές έπειτα από αναφορά επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Ιεμένης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Πορτογαλία υποδέχεται στις 7.30 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιοσίων για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200, απαντάει η κυρία Εύη Βογιοκλιώτη. Στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Αντώνης Μουρτάκης και το email της εκπομπής στο studio@papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Το πρώτο μήνυμα μου έρχεται από την Κόρινθο. Είναι λοιπόν ο Γιώργος με τη γυναίκα του, τη Σουζάνα. Τα δυο τους παιδιά, τον Κώστα και τον Περικλή, φεύγουν από Κόρινθο, πάνε δεκαήμερες διακοπές στην Γαλιθέα Χαλκιδικής. Καλό δρόμο καταρχάς, έτσι πάτε σε ένα φανταστικό μέρος. Και εγώ κάποια στιγμή θέλω να ξαναπώ, είναι πάρα πολύ όμορφα. Καλό ταξίδι, προσοχή στο δρόμο. Έτσι, και βέβαια όσοι φεύγετε για διακοπές, όσοι είστε διακοπές, καλά να περάσετε, να χαλαρώσετε. Και είναι και μια μέρα σήμερα της χαλάρωσης. Θα ακούσουμε, πιστεύω, αρκετά τραγούδια, γιατί χθες με τα 1000 ζόρια ακούσαμε μόνο 3. Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ. Χθες το Μαρόκο 3-0 τον Καναδά. Η Γαλλία την Παραγουάη που έπαιζε ξυλόσφαιρο, δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, 1-0. Άρα στους 8 το πρώτο ζευγάρι, Γαλλία-Μαρόκο.

Σήμερα έχουμε την Βραζιλία με την Νορβηγία 10 το βράδυ. 3 ώρα τα μεσάνυχτα, Μεξικό, Αγγλία. Ο Κλοπ, νέος προπονητής στην Εθνική Γερμανία, το λέγαμε χθες. Η ΑΕΚ είναι κοντά στο να πάρει τον Καϊρίνεν, Φιλανδό μέσω της Σπάρτα Πράγας. Παίρνει και τον πιτσιρικά τον Αλεξίου από την Ίντερ, στόπερ προϊόν των Ακαδημιών του Ατρομήτου. Ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο φιλικό με τον Άγιαξ 3-1 γύρισε πίσω. ΠΑΟΚ 4-0 τη Βέστερλο. Ο Ολυμπιακός είναι στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ φεύγει αύριο για την Ολλανδία. Ο Μπατίστα, όπως είπαμε χθες, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Ο Μπόνκα, ο Γερμανός, είναι και αυτός έτοιμος να φορέσει την πράσινη φανέλα. Εθνική ομάδα σήμερα με την Πορτογαλία, 7.30 ώρα στα Νολιώσια. Φόρμουλα 1 στις 5 η ώρα, Silverstone στην Αγγλία. Πάρα πολλά θέματα, σας τα λέω έτσι χοντρικά, για να πάρετε μία γεύση από την αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, Ρίτα Σακελαρίου. Έτσι, λιγάκι τα τραγούδια θα είναι Κυριακή, να ξέρετε, πιο λαϊκά. Θα ακούσουμε Τάκη Μουσαφίρη. Ένα τραγούδι παίζουμε ακόμα.

Νίκο, από το πέραμα έτσι κι αλλιώς με ρωτήσεις, δεν με ρωτήσεις, θα πω για τον Καϊρίνε. Είναι μεταγραφή που βρίσκεται στην ολοκλήρωσή της για την ΑΕΚ. Έτσι, να σας πω δύο λόγια, τον ξέρω τον παίχτη. Βέβαια, ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να τον δούμε στο γήπεδο. Αυτό το λέω πάντα, διότι παίζει ρόλο το πρωτάθλημα που θα λάβεις μέρος, η ομάδα, ο προπονητής, οι νέοι σου συμπαίκτες, αν ταιριάζεις. Αυτό ισχύει για όλους, για τους πάντες. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για ένα παιδί στα 27 του, ο οποίος είναι και διεθνής με την Εθνική Φιλανδίας, παίζει στην Τσεχία, στη Σπάρτα Πράγας. Είναι ένας μέσος ο οποίος έχει προσωπικότητα στο παιχνίδι του, στον χώρο του κέντρου, και είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν θα τον δεις να σκοράρει, δεν θα τον δεις να μπαίνει μέσα, να μπουκάρει στις φάσεις, στην περιοχή. Είναι παίκτης που του αρέσει το τάισμα, που του αρέσει να τροφοδοτεί τους παίκτες, ανάλογα βέβαια τις θέσεις τους, ανάλογα που είναι η μπάλα, ανάλογα πολλά πράγματα. Γενικά είναι ένας μεταβιβαστής, ένας πασαδόρος. Πόσο είναι, ας πούμε, ο Μουζακίτης, ένα τέτοιο στυλ είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Επαναλαμβάνω, ο Χαφ, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα. Αυτή είναι η επιλογή του Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς. Έχουν πάρει, η ΑΕΚ θυμίζω, και τον Ζούμπκοφ, η πρώτη μεταγραφή. Ήθελε ένα Χαφ. Τώρα στα στόπερ πάνε να πάρουν τον Αλεξίου. Τον ξέρετε, ένα παιδί 21 ετών, προϊόν Ακαδημιών Ατρόμητου, ο οποίος ήταν στην Ίντερ. Έχουν ακουστεί πολύ καλά λόγια το συγκεκριμένο παιδί. Δεν το ξέρω. Γενικά έπαιζε στην δεύτερη ομάδα της Ίντερ, στους μικρούς. Τον παίρνει η ΑΕΚ με οψιόν αγοράς. Δηλαδή τον παίρνει δανεικό από την Ίντερ και θα υπάρχει μια οψιόν, τώρα 2-3 εκατομμύρια πόσα θα πάρουν. Η περίπτωση του Καϊρίνε είναι μεταγραφή. Ψαγμένη μεταγραφή, στοχευμένη από πλευρά ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, θα τον δούμε στο γήπεδο. Η ΑΕΚ αναχωρεί για την Ολλανδία. Γενικά η ΑΕΚ από όλους τους μεγάλους δεν χρειαζόταν παίκτες έτσι πολλούς. Είναι μια στρωμένη ομάδα, έτοιμη ομάδα. Δηλαδή, μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο καθένας μας λέει την ενδεκάδα, γιατί είναι σχεδόν ίδια με πέρυσι. Δηλαδή, έχει το Στρακώσια, δεξιά έχει το Ρότα, αριστερά Πίλιο Ιπενράις, ο Μουκουντή με το Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν, και η τρίτη επιλογή, δεν ξέρω αν το παιδί θα είναι και βασικός, ο Καϊρίνε. Κοϊτά Ζούμπκοφ, ο καινούριος, και ο Βάρκας με τον Γιώβιτς. Αυτή είναι λοιπόν πολύ γρήγορα η εντεκάδα της ΑΕΚ. Δεν είναι όπως ο Ολυμπιακός θα κάνει προς τα αφαιρέσεις, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ που θέλουν το χρόνο. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ μόνο τον Ελουστό το έχει πάρει. Αυτά λοιπόν για την ΑΕΚ, την μεταγραφή του Καϊρίνεν. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θες φαίνεται να ολοκληρώνει και τον Ζουμαϊλόβιτς. Είναι ο τέταρτος στόπερ, ο Σουηδός, ο οποίος θα πάει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο συγκεκριμένος αθλητής που μας έρχεται, ο Ζουμαϊλόβιτς, για τον Ολυμπιακό, θα πάει στην Ολλανδία. Είναι ο Κάρμο, είναι ο Πιρόλα, είναι ο Ρέτσος και είναι ο τέταρτος στόπερ. Γιατί έφυγε ο Μπιανκόν, που πήγε στην Άντρελετ, και έφυγε και ο Καλογερόπουλος, ήθελε να παίζει, πήγε στη Γερμανία στην Ερεβέργη, οπότε λογικό είναι να ήθελε ένα τέταρτο στόπερ. Υπάρχει και ο Κουτσίδης, το ψηλό το παιδί. Το θυμόμαστε και από τους μικρούς του Ολυμπιακού, αλλά θα είναι η πέμπτη λύση. Έτσι λοιπόν, με την απόκτηση του Ζουμαϊλόβιτς, ο Ολυμπιακός καθάρισε όσον αφορά τους στόπερ. Λοιπόν, θα πούμε πολλά και στη συνέχεια. Ακολουθούμε με Κέντι Γκρέι, ξημερώνει και βραδιάζει, ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Γιώργο από τον Πικέρμη, τον Ζουμαϊλόβιτς δεν τον γνωρίζω. Τι να σου πω, δεν έχω άποψη. Είναι ένα ψηλό παιδί, πάνω από ένα 90, από ό,τι έχω διαβάσει, είναι 22 ετών, ήδη βρίσκεται στην Ολλανδία, εκεί θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει. Ο Ολυμπιακός δίνει ότι είναι μια μεταγραφή μαζί με τον μπόνους γύρω στα 6-6,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα χρήματα. Υποτίθεται ότι τις τελευταίες μέρες διαβάζαμε ότι τον θέλουν ομάδες από Βέλγιο, Γαλλία, Σκωτία, Celtic, Rangers κλπ. Τώρα τι να σας πω κατά πόσο ισχύουν αυτά. Σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός τον παίρνει. Άρα έχει κάνει το απαραίτητο σκάουτινγκ και αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι ένας καλός παίκτης, εξελίξιμος, γιατί έχει και μεταπολιτική αξία. Άλλο να πάρεις ένα παίκτη 30, 31, 32 και άλλο να πάρεις ένα παιδί 22 ετών, το οποίο είναι καλός και σου βγει, μπορεί μεθαύριο και να τον πουλήσεις. Αυτά συμβαίνουν, αυτά ισχύουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα επανέλθουμε στις ομάδες, γιατί με ρωτάτε και για τον Τζολάκη. Μάλλον ας πω για τον Τζολάκη τώρα, γιατί και χθες υπήρχε ερώτηση από τον, τώρα σήμερα ρωτάει ο Μινάς από τον ερχομενό. Ο Τζολάκης, αυτό τώρα είναι, αν θέλετε, εκτίμηση, διέστηση, πάρε το όπως θέλετε. Ο Τζολάκης του χρόνου μένει ελεύθερος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ απλά, δεν χρειάζεται εδώ να κάνεις ρεπορτάζ, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να τον ανανεώσει το συμβόλαιο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο. Δεν θέλει ο Ολυμπιακός ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν θέλει ο παίκτης, δεν το ξέρουμε. Αν ο Ολυμπιακός του λέει έλα να μιλήσουμε και δεν έχει πάει ο Τζολάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά αν ο Τζολάκης δεν ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός το συμφέρον του να τον πουλήσει. Όσο και να ακούγεται αυτό, γιατί σου λέει ότι θα πουλήσουμε τον Τζολάκη, τι να κάνουμε. Αν δεν ανανεώνει το συμβόλαιο, δηλαδή είναι προτιμότερο να το χάσεις. Μπορεί λοιπόν από το Γενάρη ο Τζολάκης να υπογράψει σε άλλη ομάδα, να έρθει μια ομάδα και να τον πάρει ελεύθερο. Να του δώσει πάρα πολλά λεφτά, 3, 4, 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Και να τον πάρει ελεύθερο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν γιατί να χάσει χρήματα? Εγώ δηλαδή, αν ήμουν αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός και ο παίκτης για τον ΑΒ λόγο δεν ανανέωνε, φυσικά θα τον πουλούσα τώρα. Να διευκρινίσω ότι ο Πόποβιτς που πήρε ο Ολυμπιακός δεν τον έχει πάρει για πρώτο, τον έχει πάρει για δεύτερο, πίσω από τον Τζολάκη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πουληθεί ο Τζολάκης, ακόμα έχουμε αρχές Ιουλίου. Ο Τζολάκης μπορεί να πουληθεί τέλος Ιουλίου, μπορεί να πουληθεί, ξέρω εγώ, Αύγουστο. Δεν ξέρουμε πότε θα πουληθεί. Άρα θα πρέπει να αντικατασταθεί. Να πάρει έναν ο οποίος προορίζεται για πρώτος. Από εκεί και πέρα θα δει με τη Λίμπερ τι θα κάνει. Αλλά ο Πόποβιτς αποκτήθηκε για δεύτερος. Έτσι έχουν τα πράγματα με τον Τζολάκη, ο οποίος έχει ένα καλό όνομα. Μάλιστα προχθές γράφτηκε και για την Ίντερ, αλλά πήραν τον τερματοφύλακα της Λάτσιο. Αυτό που ξέρω, τον έβλεπαν στην Άρσεναλ, αλλά ο Τζολάκης δεν το πολύ σκεφτόταν, γιατί έχουν τερματοφύλακα και δεν θέλει να πάει για δεύτερος, δεν θέλει να πάει σε μια ομάδα να παίξει. Δεν ξέρω αν στις προτιμήσεις του είναι η Αγγλία ή μπορεί να είναι η Γερμανία ή η Ισπανία, δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε εξέλιξη με την υπόθεση Τζολάκη. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Να ξέρετε ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής, όπως και να λέγεται, και ανεξάρτητα τη φανέλα, ποια φανέλα φοράει, αυτό που τον απασχολεί είναι το μέλλον του. Άλλα παιδιά δεν καίγονται, παραδείγματος χάρη Δες Κωνσταντέλια, που όντως δεν καίγεται να φύγει. Άλλα παιδιά σου λένε θέλουμε να πάμε στο εξωτερικό και για να οικονομήσουμε, να πάρουμε πολλά λεφτά και να γίνουμε περισσότερο αναγνωρίσιμοι στην Ευρώπη και πάση περιπτώσει να δοκιμάσουμε το εξωτερικό. Μπορεί ο Τζολάκης να είναι μια τέτοια περίπτωση, δεν το ξέρουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι μην αρχίσουμε να πυροβολούμε έναν αθλητή, όπως και να λέγεται, χωρίς να ξέρουμε τα δεδομένα. Γιατί πολλά πράγματα δεν βγαίνουν. Δεν γίνονται γνωστά. Δεν τα ξέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν κλειστά στόματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο για το Τζολάκη του Ολυμπιακού, αναφέρομαι σε πολλά πράγματα, σε πολλές ομάδες. Άρα καλό θα είναι να περιμένουμε τις εξελίξεις. Μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ανά πάσα στιγμή όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να ξυπνήσετε ένα πρωί και να ακούσετε μια είδηση ότι ο Ολυμπιακός πούλησε αυτόν, η ΑΕΚ πούλησε αυτόν. Δεν το ξέρεις. Αν έρθει μια φοβερή πρόταση, τι θα κάτσετε να σκεφτείς ότι τι θα πει ο κόσμος και τι θα κάνει. Δηλαδή, αν έρθει μια πρόταση να δώσει τον Πυρόλα 20-25, θα πει όχι. Αν έρθει μια πρόταση του Μουζακίτη 25-30 εκατομμύρια, θα πει όχι. Δεν πει όχι. Θα κοιτάξει το μέλλον σου. Χώρια που ο Πέτρης θα θέλει να φύγει. Δεν το συζητάμε. Με τίποτα δεν το κρατά. Με τίποτα δεν το κρατά. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει το συμφέρον του. Και Χρήστο, που μου βλέπω εδώ από τη Λυκόβρηση, εάν στα 30 εκατομμύρια ευρώ που μου λες τώρα είναι μέσα πιθανή πώληση Τζολάκη, φαντάζομαι, όταν ο Μαρινάκης βγαίνει και λέει έχουμε ένα 30 εκατομμύρια budget, την ώρα που το είπε, δεν σκέφτεται αν θα πουλήσουμε παίχτες. Εννοείται. Σου λέει υπάρχουν 30 εκατομμύρια ανεξάρτητα πώλησης. Εάν τώρα από εκεί και πέρα πουληθεί ένας παίκτης 20-25-30, είναι καθαρά θέμα Ολυμπιακού πώς θα τα χειριστεί αυτά τα χρήματα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Επαναλαμβάνω, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ο Ολυμπιακός παραδοσιακά έκανε μια ομάδα που ασχολείται με τις μεταγραφές ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπορούμε να δούμε ανατροπές και την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Γι' αυτό καλό να περιμένετε. Όπως είπα, Αθηναϊκή, που με παίρνετε τηλέφωνο, τι κάνουμε, και μέσα σε ένα δήμερο πήραν 5. Ας κρατάμε μικρό καλάθι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
13: Η παραγγελία σας.
12: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
16: Σήμερα, Astrial News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτούργη των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των δύο χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσει στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στη δροσιά Χαλκίδα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε οικισμό. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο που παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι. Η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και δύο παρακείμενα. Περισσότερα στο real.gr. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους τρασίδηλους επαναστάτες, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στη σκιά της δολοφονικής εμπιστικής επίθεσης με θύμα τη Βάγια Νέστορα.

0: είμαστε. Να πω ότι έχει γενέθλια ο Γιώργος από το Λονδίνο. Να σου πω, Γιώργο, πολύχρονος, γερός, δυνατός, υγιής πάνω απ' όλα. Μου ζητάς ένα τραγούδι του Καζατζίδη, το οποίο δεν μου επιτρέπουν οι χολύπτες να το παίξω, γιατί τώρα που είχαμε το διάλειμμα το ακούσαμε. Είναι πολύ κακή ηχογραφικά. Δεν θα βγει νόημα. Ούτε καταλαβαίνεις ότι είναι ο Καζατζίδης. Τουλάχιστον αυτό που έχουμε εδώ. Επομένως δεν θέλω να σου χαλάω στο χατήρι. Στείλε μου ένα μήνυμα ποιο άλλο τραγούδι επιθυμείς για να μπορούμε να το παίξουμε, έτσι. Και ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, όντως ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, πολλά χρόνια ακροατής, όχι μόνο δικός μου εδώ του Real FM, λέει δεν έχω ζητήσει ποτέ ένα τραγούδι, ζητάει το Μιλιόκα για το καλό μου. Κύριε Αντώνη μας, να βρούμε το Μιλιόκα για το καλό μας, που το θέλει ο Θοδωρής από την Καρδίτσα και να είναι και αυτός γερός. Και θα το ακούσουμε και σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο σήμερα Κροατή για την ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Κηφισιά. Παρακαλώ, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, έχω να αναφερθώ σε μια ιστορική ποδοσφαιρική επέτειο που αφορά τη χτεσινή ημερομηνία. Δεν είναι όμως από το πρόσφατο παρελθόν. Τα 22 χρόνια πέρασαν από την κατάκτηση του Euro. Αλλά 65 χρόνια πριν, όταν έγινε ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι ποδοσφαιρικό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, 4 Ιουλίου 1961, ημέρα Τρίτη, μεταξύ του Ολυμπιακού και της βραζιλιάνικης Σάντος παγκόσμιας πρωταθλήτριας.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει μια τουρνέ μεγάλη στην Ευρώπη η Σάντος, όλα τα αποτελέσματα ήταν νικηφόρα, τελευταία τόπος προορισμού ήταν η Αθήνα και έδωσε 3 παιχνίδια. Στις 26 Ιουνίου με την ΑΚ κέρδισε 3-1. Στις 30 Ιουνίου με τον Παναθηναϊκό κέρδισε 3-2. Ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαίο παιχνίδι και αδικείται ενδεχομένως από το σκορ. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού όλα αυτά τα παιχνίδια ήταν το μόνο γήπεδο την εποχή εκείνη που είχε προβολής. Και το τελευταίο παιχνίδι έγινε 3η-4η Ιουλίου του 1961.
0: Εσείς τα είδατε τα μάτς.
1: Τη μοναδική της ήταν με 2-1. Με 2 γκολ του Ποσειδώνα και του Σουρούνη στο πρώτο ημίχρονο μείωσε η βραζιλιάνικη ομάδα. Υπήρξε μεγάλη μονομαχία μεταξύ.
0: Εσείς στο γήπεδο, κύριε Γιώργο, είσαστε στο γήπεδο, το είδατε το μάτς.
1: Βέβαια. Ήμουνα όρθιος. Να. Με το ζόρι δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
1: Γι' αυτό το έχω ζήσει, σαν να το βλέπω, ας πούμε, τώρα μου έχει μείνει.
0: Όταν έρχεται η ομάδα του Πελέ εδώ, Σάντος, τότε.
1: Τι είπατε?
0: Λέω, όταν έρχεται η περίφημη Σάντος, τότε εκείνα τα χρόνια στην Αθήνα. Μα, λογικό.
1: Έγινε χαμός. Κοιτάξτε, είχε μεγάλο αντίκτυπο. Πιστεύω εγώ ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε μεγάλη δημοφιλία χάρη σε αυτό το μάτς. Γιατί δεν ξέρω, είχε έντονο αντίκτυπο το θετικό τουλάχιστον.
0: Τότε δεν ήταν, κύριε Γιώργο, που είχε πιάσει ο Πολυχρονίου τον Πελέ.
1: Να σα πω απλώ, κυκλοφορούσαν δύο αθλητικές εφημερίδες τότε, η Αθλητική Ηχό και το Φως.
0: Ναι.
1: Το Φως εξακολουθεί να κυκλοφορεί. Σήμερα η Αθλητική Ηχό ήταν προσκύμενη φιλικά στον Παναθηναϊκό. Αλλά έγραψε την άλλη μέρα, 5 Ιουλίου, ο Ολυμπιακός εδόξασε την Ελλάδα με τη μεγάλη νίκη που έκανε κατά τη Σάντος. Αυτά τα ολία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτά είναι ωραία. Μου τα είχε πει εμένα Πολυχρονίου, όταν έμαζε στην εθνική ομάδα και καθόμαστε στο ξενοδοχείο, ώρες μου λέγε για αυτά τα μάτσα. Ναι. Ωραία.
1: Έχω δει και όσο όταν ζούσε είχαμε συναντηθεί.
0: Ωραία. Ωραία, κύριε Γιώργο μου. Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και όσοι θέλετε να πείτε έτσι παλιές ιστορίες, αυτά είναι τώρα πολύ μεγάλα γεγονότα. Τα οποία βέβαια εμείς δεν τα έχουμε ζήσει πιο παλιά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά να ξέρουμε την ιστορία μας.
1: Κοιτάξτε, ήμουνα 20 μισό, τώρα διανύω το 86ο.
0: Μάλιστα. Γερός να είστε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι.
2: Γιώργο Κολοκοτρώνη.
0: Καλώς τον γίγαντα. Τι γίνεται?
2: Πήρα να πω την καλησπέρα μου. Σου εύχομαι να είσαι υγιής. Όπως επίσης και για άλλους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες και εσύ και η οικογένειά σου και να συνεχίσεις για πολλά χρόνια ακόμα να μας κάνεις παρέα με αυτή την υπέροχη εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
2: Και επίσης και στους εργαζόμενους του Real FM και στην ευγενέστατη κυρία που μίλησε πριν από λίγο. Ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι ήθελα να ευχηθώ από τα περαστικά μου στο συνακροατή Ανέστη Βούτση από τη Ρόδο. Ήταν πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, χειρουργήθηκε, πήγαν όλα καλά και θέλω να υπογραμμίσω ότι χειρουργήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο και ότι η γιατρός η οποία τον χειρούργησε και οι νοσηλευτές του φέρθηκαν άψογα με πολύ ανθρώπινο τρόπο.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτό ήθελα να πω και ένα τραγούδι, μια που είπε ότι θα ακούσουμε Μουσαφίρη, θα ήθελα ένα τραγούδι. Τραγουδάει η απάτητη κορυφή. Μπουζούκι έχει παίξει πρώτη και δεύτερη φωνή ο Γιάννης ο Μπιθικότης, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος και έξοχος μουσικός και σολίστας του Μπουζουκιού. Και θα ήθελα να το αφιερώσω πρώτα απ' όλα σε σένα, γιατί είσαι μέγας υποστηρικτής του λαϊκού τραγουδιού. Στον Ανέστη από τη Ρόδο, στον κύριο Μπίλι Μπαϊτάξη, στον κύριο Κώστα Αυγολέμονο, σε κάποια κυρία η οποία θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, στα παιδιά της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών στο Σκαραμαγκά και στους υπέροχους μουσικούς μας και έξοχους ανθρώπους Λάκη Καρνέζη, Γιάννη Μπιθικότση, Δημήτρη Μαριολά και Παναγιώτη Στεργίου και σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες οι οποίες και οι οποίοι βγάζουν με έντιμο τρόπο το μεροκάματό τους. Άνθρωπος είσαι και λιγάς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Μη φοβάσαι τίποτα, έχεις ένα κοινό που σε σέβεται και σε εκτιμάει πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπο και κατά δεύτερο λόγο σαν αθλητικό συντάκτη.
0: Να σε καλά, Χριστό, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω αν τα προλάβουμε όλα, γιατί βλέπω αρκετές παραγγελίες σήμερα. Λοιπόν, Γιώργο, εντάξει, ναι, αυτό θα το παίξουμε, αυτό το τραγουδάρα, Μητροπάνος. Μήπως βρήκες του Θοδωρή του Μιλιώκα που θέλει. Πάμε το παίξουμε, να το ακούσουμε τώρα.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Real FM.
1: Σήμερα με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κύριε Νεόφιτε, εμείς το είχαμε κλείσει το τηλέφωνο γιατί ήταν το τραγούδι που περιμένατε. Τώρα σας παίρνει η κοπέλα. Απλά ο Τάκης από τη Δάφνη με ρωτάει για Πινέδα. Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Η ΑΕΚ θέλει να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Αυτό που διαβάσατε τις τελευταίες μέρες για τριετή ανανέωση είναι από τους Μεξικάνους, που γράφουν και διάφορα ότι η Τσίβας δίνει, λέει, 7 εκατομμύρια. Πάση περιπτώσει, η ρήτρα που έχει, θυμίζω, ο Πινέδα είναι 8 εκατομμύρια ευρώ, η ρήτρα, για ομάδες από το Μεξικό. Μόνο για ομάδες από το Μεξικό. Αν θέλει μια ομάδα από Ευρώπη να τον πάρει, δεν υπάρχει ρήτρα, είναι θέμα της ΑΕΚ. Ο Πινέδα, πριν φύγει για το Μουντιάλ, έχει πει ότι θα ήθελε να ανανεώσει, αρκεί βέβαια να πάρει τα χρήματα τα οποία έχει υπολογίσει. Σε ανύπαπτο χρόνο είχα πει από αυτή εδώ την εκπομπή και το είχαμε γράψει και στη Real News. Η ΑΕΚ, η πρότασή της ήταν 1.850, παίρνει τώρα 1.300, που μαζί με τα μπόνους πάει πάνω από 2. Οι απαιτήσεις του Πινέδα είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές είναι απαιτήσεις. Επαναλαμβάνω, για ανανέωση συμβολίου δεν υπάρχει τώρα θέμα να φύγει. Αν έρθει μια φοβερή πρόταση, αυτό τώρα μιλάμε χωρίς να ξέρουμε εάν θα έρθουν προτάσεις. Και μιλάμε για έναν παίκτη που, εντάξει, το Μουντιάλ τώρα βλέπετε. Άλλο τώρα ένας παίκτης να παίζει βασικός και να είναι, ας πούμε, ομφάλιος λόρος της ομάδας, να είναι σημείο αναφοράς της ομάδας, να κάνει τη διαφορά, και άλλο να μην παίζεις καθόλου ή να έχεις μια ελάχιστη συμμετοχή. Όλα παίζουν ρόλο. Πάντως ήταν ο καλύτερος παίκτης, ο πολυτιμότερος στο πρωτάθλημα, το ξέρουμε όλοι, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει, από εκεί και πέρα θα τα βάλουν κάτω και θα δούνε όταν τελειώσει το Μουντιάλ. Όλα θα γίνουν όταν τελειώσει το Μουντιάλ. Μην περιμένετε εξελίξεις με Πινέδα τώρα. Κύριε Νεόφιτε, γεια σας.
1: Γεια σου, κύριε Γιώργο. Να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτό το κομμάτι που βάλετε προηγουμένως, το Μιλιώκα, σημαίνει πολλά και λέει πολλά. Τεράστια επιτυχία. Κύριε Γιώργο, άκουσα, ο Γιώργος από το Λονδίνο γενέθλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να του πω χρόνια πολλά, να χαίρεται την οικογένειά του, ό,τι επιθυμεί να γίνει πραγματικότητα, και το εύχομαι ο Ολυμπιακός να πάρει και δεύτερο ευρωπαϊκό.
0: Τρομερός, τρομερή παοκάρα, τρομερή παοκάρα, ωραίος.
1: Όλη η ζωή του είναι του Γιώργου και εγώ το γνωρίζω γιατί τον ακούω αρκετά χρόνια.
0: Ωραία.
1: Και είναι η ζωή του Ολυμπιακός. Λίγοι είναι σαν τον Γιώργο από το Λονδίνο να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα. Ο Γιώργος έχει κάνει πολλές θυσίες για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, η εκπομπή είναι 100% αθλητική. Μου επιτρέπεις, επειδή θα έχεις αφιέρωμα για τον Μητροπάνο, να πω κάτι που έχει τύχει, που έχω πάει στην κηδεία του.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια, κύριε Γιώργο, η κόρη μου ήταν 18 χρονών και αυτή έχει μεγάλη τρέλα με τον Μητροπάνο, έχει όλα τα τραγούδια του. Και μου λέει, παπά, θα πάω στην κηδεία. Της λέω, πού να πας, ρε Μαρία, στη ζούγκλα μέσα μόνη σου, θα πάμε μαζί. Ξεκινάνε να μην τα πολυλογώ και μόλις στάνομαι εκεί στο πρώτο νεκροταφείο, μπαίνω μέσα στην εκκλησία να προσκυνήσω αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη, το Μητροπάνο, και λέω στην κόρη μου, καλά, ρε Μαρία, του βάλαν και ελληνική σημαία. Μόλις πλησιάζω και λέω, γεια σου Μητροπάνε, θάνατε, και ξαφνικά πετρέπεται ένας κύριος και μου λέει, μα δεν είναι αυτός ο Μητροπάνος εδώ. Του λέω, και ποιος είναι? Μου λέει, κάποιος ναύαρχος. Και του λέω, και πού είναι ο Μητροπάνος? Μου λέει, πιο κάτω είναι, στην άλλη την εκκλησία.
0: Ναι.
1: Και στο πρώτο, ξέρεις, έχει πολλές εκκλησίες εκεί πέρα. Τέλος πάντων, πήγα εκεί πέρα στην κηδεία. Ο Μητροπάνος, πολύ μεγάλος καλλιτέχνος, το ξέρουμε όλοι, υποστήριζε όλα τα κόκκινα και δικαίωμά του. Κάθε άνθρωπος υποστηρίζει αυτό που βλέπει σωστό. Τέλος πάντων, έφυγα από την κηδεία. Έχω πάει και στο μεγαλύτερο τραγουδιστή όλων των εποχών, στο Στέλιο του Καζατζίδη. Τώρα, να μην πιάσω τις κηδείες,
0: ναι,
1: και μας πιάσει καμιά μελαγχολία, θα πάω και λίγο στα αθλητικά τώρα. Ξεκινάει τώρα πάλι το Μουντιάλ από σήμερα με τη Βραζιλία. Εγώ, όπως έχω πει, υποστηρίζω τη Βραζιλία, αλλά δεν τη βλέπω να φτάνει τελικό τη Βραζιλία. Το βλέπω για πολύ
0: καλά, ας περάσει την Νορβηγία πρώτα σήμερα.
1: Ναι. Αλλά αυτή που είναι πολύ σοβαρή ομάδα που πιστεύω θα φτάσει, βλέπω τους Γάλλους. Την πρώτη.
0: Ναι.
1: Τώρα για τη δεύτερη ομάδα υπάρχουν πολλές που μπορεί να φτάσουν. Μπορεί να φτάσει και η Ισπανία, μπορεί να φτάσει και η Αργεντινή, μπορεί να φτάσει και μέχρι η Αγγλία. Η Αγγλία δεν έχει κανένα άγχος.
0: Παίζει με το Μεξικό, δεν είναι εύκολο. Το μάτς είναι δύσκολο.
1: Ναι. Πού παίζει, στην έδρα του Μεξικού?
0: Ναι, στο Αζτέκα παίζει. Ναι.
1: Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και εκεί θέλει τεράστια προσπάθεια. Λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Καλές διακοπές σε όσους θα πάνε και καλή ξεκούραση σε όσους δεν θα πάνε.
0: Ωραία, ωραία κύριε Νόφιτε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στον κύριο Λευτέρη Χανιά. Κύριε Λευτέρη.
2: Όπα, κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, να σου πω κάτι. Να χαιρετήσουμε πραγματικά το σταθμό που ενημερωνόμαστε εμείς εδώ στο χωριό. Δεν έχουμε εφημερίδες, αλλά σ' αγαπάμε όγω τη μίζε μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λευτέρη μου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κοίτα να δει, να χαιρετήσω και την κοπελιά στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί εδώ δίπλα μου είναι μια κυρία Αναστασία. Λόγω τη μίζε είναι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Να χαιρετήσω και τον κύριο Γιώργο εκεί πάνω να πω λίγο για του ΠΟΑ, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Να χαιρετήσω και από τον Πλαταμόρα τον Βασίλη, τον καθηγητή πραγματικά. Και κύριε Κολοκοντρώνη, να πω και εγώ κάτι για όταν δούλευα και στην ΚΑΒΑ.
0: Εννοείται.
2: Δεν μου λες, το απότσος εκεί, το ουζερίστη σταδίου υπάρχει?
0: Δεν ξέρω.
2: Κοίτα να δεις, ο Χαρβαδέλας, ο Γιάννης, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος.
0: Τώρα έχει έρθει ο Γιάννης να ρωτήσω, να το ρωτήσω τον Γιάννη. Άμα το θυμάται, άμα το ξέρει.
2: Ήταν εκεί πέρα και πήρανε ουζάκια, τα καλύτερα μαζεδάκια στην Αθήνα. Ό,τι θέλεις, γαρίδες, αστακό, καβούρια, ψάρια, τα καλύτερα μαζεδάκια είχανε. Γιατί εμένα του Παπαδόπουλου, του Λευτέρη ο πατέρας. Ήτανε φιλαράκι μου, ήτανε τσαγκάρι.
0: Τσαγκάρις, ναι.
2: Ναι, είχε ναι. Ρε Γιώργη, είχε μια γυναίκα. Τι χρυσός άνθρωπος, χρυσός άνθρωπος σου λέω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα έτσι και να είμαστε καλά. Δεν μου λες.
0: Ορίστε.
2: Εγώ λέω η Αργεντίνα θα περάσει, ήτανε.
0: Εντάξει, ναι, είναι καλή ομάδα, δυνατή ομάδα, μπορεί να προχωρήσει. Εντάξει, θα δούμε.
2: Περίμενε να σου πω χαιρετίσματα και από ένα αγρότη 75 χρονών, τον Αντώνη από τον Ήπος από Κορώνου. Έχει νόβα και σ' ακούει.
0: Ωραία. Να είναι καλά, να είναι καλά ο κύριος Αντώνης. Να είναι καλά.
2: Άντε, σε χαιρετάω και με αγάπη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, δώσε άλλον έναν. Αν προλαβαίνουμε, Εύη μου, δώσε άλλον έναν τώρα. Γιατί μετά να ακούσουμε και το τραγούδι που θέλει ο. Έχουμε Αντώνη το πάντα γελαστή και να βρούμε και το άνθρωπο σε και λίγα σκάφη. Είναι η κομματάρα. Δεν το συζητάμε. Τώρα, κύριε Ηλία μου, δεν το διαβάζω στον αέρα. Είναι πάρα πολύ τιμητικό αυτό που γράφετε για μένα. Από εκεί και πέρα εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω και να ευχηθώ, ολόψυχα το λέω, είναι ο Θεός να σας έχει οπλίσει με πολύ μεγάλη δύναμη να ανέβετε αυτό το Γολγοθά. Γιατί καταλαβαίνω, στο μέγεθος που μπορώ να καταλάβω, ότι ανεβαίνετε ένα Γολγοθά. Και θέλει πολύ μεγάλη, πάρα πολλά κότσια για να το αντέξετε αυτό. Είναι μεγάλος ο πόνος. Αλλά ο καλύτερος σύμμαχος είναι ο χρόνος, κύριε Ηλία μου. Ο καλύτερος σύμμαχος. Εύχομαι να έχετε την υγεία σας, η οικογένειά σας. Η ζωή προχωράει βέβαια. Δεν θα προχωρήσει όπως θα τη θέλατε, όπως θα την είχατε ονειρευτεί. Αλλά, εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, μην το βαρύνω ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ένα μήνυμα το οποίο με ακούμπησε πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από τη Φτελιά. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
3: Μία μεγάλη καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Γιώργο, πάρα πολύ καλά. Σε μιλάω ειλικρινά. περνάω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου χαρούμενα, ειδικά με σένα, με όλο το σταθμό, αλλά με σένα ιδιαίτερα πάρα πολύ, ακούγοντας και τον κύριο Λευτέρη και όλους τους άλλους.
0: Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη, πόσο χρόνο είσαι?
3: Είμαι ακριβώς 79,5.
0: Έλα τώρα, πλάκα κάνουμε. Τι τελευταία χρόνια μου λες? Πλάκα κάνουμε τώρα.
3: Τελευταία χρόνια περνάω.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Ή πέντε είναι, ή τρία, δύο ή κανένα. Πρόσεξε.
0: Δεν είναι το. Άκου τώρα. Ο 80ης ο σημερινός είναι ο παλιός ο 60ης. Είναι παλιός ο 60ης. Συνάστο τώρα.
3: Είμαι, παρόλα που, πίστεψε μου, παρόλα που έκανα καρκίνο στο παχύ το έντορο, είμαι κατάγερος. Έχω έναν κήπο 600 μέτρα γεμάτο πλούσιο.
0: Μπράβο. Ντομάτες,
3: κασουλάκια, κρεμμύδια, τα πάντα.
0: Μπράβο.
3: Σήμερα ήθελα να συζητήσω μία χάρη.
0: Ναι.
3: Την Τρίτη γιορτάζει το έτερο ύμιστη που δεν υπάρχει η κυρία Κούλα, της Αγίας Κυριακής. Το επόμενο τραγούδι, χάριστο, σε παρακαλώ να τα ακούς πάνω στο Θεό που υπάρχει, αν υπάρχει.
0: Ναι, ποιο τραγούδι?
3: Όποιο θέλεις, δεν υπάρχει τραγούδι. Και ήθελα να πω και κάτι ακόμη. Το συγχαρητήρια στον Πίρτα Ιτάξη για τον Παναθηναϊκό, χτες τον είδα, πάρα πολύ ωραίος.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραία μπάλα. Και ένα μήνυμα σε έναν φίλο μας στη Δράμα, τον Ποδηλατά, που ακούει πραγματικά και με λέει συγχαρητήρια, Δημήτρη, που σε ακούω κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία. Όχι, εγώ θέλω, κύριε Δημήτρη μου, κάθε Σαββατοκύριακο, μία από τις δύο μέρες, να παίρνεις τηλέφωνο να λες είμαι καλά, γεια σου, φιλιά, τίποτα άλλο.
3: Πραγματικά είναι καλά, πραγματικά.
0: Τίποτα
3: άλλο. Είναι καλά, η κυρία Κούλα μάθησε δύο παιδάκια εργατικότατα και τρεις φωνάρες πλούσιες.
0: Ωραία, θα βάλω τραγούδι και θα το αφιερώσω στη αγαπούσε το Μητροπάνο.
3: Α, δεν φύγω. Για τα ραγούδια δεν την ξέρω τι συμπλούδια της, ειλικρινά.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
3: Όποιος θέλει βάλει.
0: Εντάξει, τελείως. Έγινε, έγινε, έγινε, κύριε Δημήτρη. Έγινε, έγινε. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Πάντα Γελαστή που ζήτησε ο Γιώργος, που έχει γενέθλια σήμερα και πάλι πολύ χρόνος. Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
5: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
7: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα πώς?
7: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομή.

0: και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Περνάμε στη δεύτερη ώρα να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου ως και αύριο 6 Ιουλίου. Αφορά εξτυχερούς, ένα τρίμερο στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά, δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωση μία ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοιο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εγώ έχω παίξει 2 δικά μου τραγούδια, έχω πάρα πολλές παραγγελίες, δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα. Χρήστο, απλά είδε το είπα καλά, επίτηδες δεν το είπα καλά, δεν είναι πατέρας. Οπότε δεν χρειάζεται να το βαρύνουμε κι άλλο, νομίζω ότι μπήκε στο νόημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάντως, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να ακούσουμε το Χρήστο που ζήτησε, το, από το Στράτο, το άνθρωπος της Αγγελικάς.

0: λέει η Σόφη Άνθρωπος Σίγκε Λιγάς, αφιερωμένος σε όλους μας, άντρες και γυναίκες. Καλά, αυτό είναι μεγάλο κομμάτι. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Το έχω βάλει αρκετές φορές. Το ζητάει ο κόσμος. Και επίσης η Σόφη μου έχει στείλει Οδυσσέα Λίτη. Ας ανοιχτούμε και σήμερα στα πέλαγα. Εμείς είμαστε καπετάνοι και οφείλουμε να αντέξουμε. Πολύ ωραίο. Αυτό το μήνυμα τώρα το έγραψε. Γι' αυτό που είπα για τον κύριο προηγούμενο, για τον κύριο Ηλία. Το κατάλαβε η Σοφία. Καλό κυριακάτικο μεσημέρι. Εντάξει. Εντάξει, για κανέναν ναι, δεν πρέπει να στείνεις τη γυναίκα της ζωής σου. Για κανέναν, όπως και να λέγεται. Σοφία, είμαι μαζί σου. Θα το μάλλω σου. Σοφία, είμαι μαζί σου. Δεν το συζητάω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον Ηλία από τη Ρόδο. Καλώς τον.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλο τον Ρίγα και καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που σας ακούνε με αγάπη πάντα από τη Ρόδο και από μένα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Δύο Γιώργηδες είπαν κάτι και με έφεραν στη μνήμη κάτι. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ από τα παλιά, εκτός εκεί που ο Γιώργος που ανέφερε για τη Σάντος και τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Να πω ότι ο αείμνηστος ο Μποτσίνος και ο Ρέστης ο Παυλίδης που είναι ζωή ακόμη εδώ στη Ρόδο, εκτός από το ποδόσφαιρο έπαιζαν και μπάσκετ. Ερχόταν ο Μποτσίνος από την Αθήνα, τον έφερνε ο Ρέστης και παίζανε με την ομάδα του Ροδιακού μπάσκετ κόντρα στο Διαγόρα της εποχής εκείνης στην Οδωρία.
0: Ναι.
1: Ήταν μπασκεμπολίστες και οι δύο αρκετά καλοί, μπορώ να πω. Ο Ρέστης έπαιζε και ως playmaker. Ο Μποτσίνος ήταν και λίγο πιο καλός εκτελεστής. Αυτά πολύ παλιά. Πάμε τώρα στον κύριο που είπε για τους γιατρούς και έδωσε τα έψημα. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές τα 5, τα 50, τα 40, τα 150 εκατομμύρια και εμείς ψάχνουμε να δούμε τους ανθρώπους αυτούς που γιατρεύουν τους ποδοσφαιριστές να αμείβονται με μισθούς παινίας.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν, οι γιατροί, προφανώς έχουμε γιατρουδάρες στην Ελλάδα, με εξαίρεση κάποιους που ανοίγουν την παλάμη και να πάρουν φακελάκι, αυτούς άστε τους, είναι μειοψηφία, πολύ μικρή μειοψηφία. Η πλειοψηφία των γιατρών, με πολύ περισσότερες ώρες εργασίας από τους ποδοσφαιριστές, αμείβονται με μισθούς πείνας. Φτάνει λοιπόν αυτό το παπατζηλίκι, θα έλεγα εγώ, ας με συγχωρήσουν οι φίλοι παρατικοί, με τους παίχτες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΚ και οποιοδήποτε άλλου σωματείου στην Ελλάδα. Μιλάω για τους μεγάλους πάντα και όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλη την Ιφίλιο. Πρέπει κάπου και η ΦΥΒΑ, νομίζω, αρχίζει να το βλέπει αυτό. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Έχουν πει κάποιες απόψεις κάποιοι άνθρωποι. Μακάρι να γίνει αυτό, να μειωθεί αυτή η κατάσταση, γιατί ο γιατρός δεν δουλεύει μόνο 10-15 χρόνια καριέρας. Έχει πολλά χρόνια μπροστά του και
0: εννοείται.
1: Οι ποδοσφαιριστές είναι 10-15 χρόνια. Ας μην τους θεοποιούμε λοιπόν ούτε καλλιτέχνες, ούτε ποδοσφαιριστές, ούτε όλοι τους διαβόλους που και τριβόλους που είναι για να παίρνουν τα λεφτά τα πολλά. Οι γιατροί είναι στην αξία στη ζωή μας αυτή τη στιγμή. Σε αυτούς τρέχουμε. Ας βάλουμε και λιγάκι μυαλό λοιπόν και να τιμάμε τους γιατρούς όπως πρέπει. Συνέχεια και μάλιστα θα έλεγα και κάτι παραπάνω να προσευχόμαστε και για αυτούς. Υπάρχουν παιδιά που έχουν σπουδάσει, που έχουν πνιχίσει υδρότα, αίμα, κόπωση, το ένα τ' άλλο. Παιδιά που έχουν διατρέψει στις επιστήμες και δεν βλέπεις κανένα κανάλι, με εξαίρεση εσένα, κάποια ραδιόφωνα. Δεν ασχολούνται καν με τα παιδιά, τη νέα γενιά μας που περιμένουμε πολλά, που τους διδάσκουμε λάθος βέβαια εμείς. Ευτυχώς αυτά αντέχουν τα σωστά παιδιά και κοιτάζουν που να φτιάξουν την Ελλάδα αργότερα. Βέβαια. Έχοντα αυτή τη νέα γενιά να μην κοιτάζει τα κόμματα, να κοιτάζει πώς θα προστατεύει τον τόπο μας. Τη γλώσσα μας, την παράδοσή μας και όλα αυτά που μας επιτρέπουν να είμαστε χωρίς διάθεση ρατσιστικοί Έλληνες. Και όχι μόνο να φτάνουμε να επικαλούμαστε τους αρχαίους ημών προγόνους, όταν φτάνουμε στο αμήν. Τίποτα άλλο, Γιώργο μου.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Αυτά ήθελα να σου πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα για τον χρόνο και καλό μήνα να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και ο Νίκος που μου στέλνει από την Άουσα της Πάρου που κάνει διακοπές. Αλλά τρεις και τέταρτο τώρα και εσύ ακούσε ραδιόφωνο. Η Άουσα Πάρου εκεί έχει φοβερές παραλίες κλπ. Ή να πιεις το γουζάκι σου. Εν πάση περιπτώσει να είσαι καλά. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ο κύριος Θανάσης από τη Ροδόπολη.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
0: Εγώ είμαι καλά, εσείς πώς πάτε.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ κύριε Γιώργο μου. Όλα καλά. Κάθε μέρα και καλύτερα το πόδι.
0: Ωραία, αυτό μετράει. Εντάξει, θέλει λίγο υπομονή. Και δουλίτσα, θέλει και δουλίτσα. Εντάξει.
2: Να αποκατασταθεί τα νεύρα και όλα το σώμα.
0: Ναι.
2: Υπομονή. Έπαιρνα κύριο Γιώργο μου, δεν σας ξεχνάω. και την περασμένη Κυριακή και χθες έπαιρνα.
0: Ναι.
2: Οι γραμμές λέει καταλημένες.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Εντάξει, ώρα δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει.
2: Καλό, είναι καλό αυτό για την εκπομπή.
0: Εντάξει.
2: Είναι καλό, κύριο Γιώργο μου. Τι ήθελα να πω τώρα. Με αυτό που λέγατε για το Καραϊσκάκι χθες, δηλαδή σας άκουγα. Πρέπει. Δηλαδή ομαδικά να μην λέμε δηλαδή Ολυμπιακή Αναθηναϊκή εκτζίδες όλα τι κάνει αυτό, άμα μπορούμε και εμείς να φτιάξουμε και ΙΑΕΚ μεγαλύτερο γήπεδο, γιατί άκουσα που βγήκε ένας,
0: ναι, που είπε για να ψηλώσει λίγο το γήπεδο, ναι.
2: Ήτανε Παναθηναϊκός μάλλον, τον έχω ξανακούσει σε άλλο σταθμό,
0: ναι.
2: Και είπε κάτι πράγματα, λέει θα φτιάξει λέει γήπεδο, λέει για να πάει λέει στη Σελήνη, πώς το είπε. Δηλαδή ηρωνεύτηκε το Μαρινάκι.
0: Ναι, εντάξει, πιάσει... ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει. Αλλά βγήκανε αξίδες και μου στείλανε και μηνύματα ότι μήπως υπάρχει δεδικασμένο και μπορούμε και εμείς να το ψηλώσουμε. Βέβαια είναι δύσκολο γιατί είναι έτσι, έχει δίπλα σπίτια, δεν είναι εύκολο στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων.
2: Για την αντίπαλη ομάδα, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, δεν χρειάζονται αυτά. Δεν χρειάζονται,
2: δεν χρειάζονται κύριε Γιώργο.
0: Δεν εξυπηρετεί τίποτα. Μα δεν εξυπηρετεί τίποτα.
2: Ναι, και με αυτά που είπατε εσείς ότι καθυστεράνε οι υπηρεσίες, να σας πω ένα τώρα. Το θερό μου στη Σαλαμίνα έσπασε η σωλήνα του νερού και πρέπει να πάρει άδεια από το Δήμο για να σκάψει στο δρόμο.
0: Να.
2: Και 4-5 μήνες, κύριε Γιώργο. Και ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε το χαρτί.
0: Ναι, δεν μου προκαλεί
2: εντύπωση. Όλες οι υπηρεσίες καθυστεράνε.
0: Δεν μου προκαλεί εντύπωση. Έχω πει και εγώ προσωπικές ιστορίες στο παρελθόν. Ναι. Μπας περιπτώσει.
2: Ναι. Και να ένα άλλο τώρα που επειδή μας ακούνε πολλοί ακροατές, την Παρασκευή μου μετρήσανε το ρεύμα και χτίζει. Πάω και βλέπω όποτε είναι η επόμενη καταμέτρηση και έκανε λάθος, κύριε Γιώργο, 1000 κιλοβόλτ.
0: Ναι.
2: Και έτρεχα να βγάλω φωτογραφία το ρολόι.
0: Ναι, για να του το πω. Ναι.
2: Να στείλω στο ΔΔΕ. Ο ακροατός τώρα που μας ακούνε να κοιτάμε, κύριε Γιώργο, τα ρολόγια μας. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή ξαφνικά το μήνα πληρώνω κάθε μήνα 70 ευρώ. Άντε τώρα ξαφνικά να σου έρθει 1000 κιλοβάτ 500 ευρώ.
0: Ναι.
2: Τι να πει τώρα, το λέω αυτό επειδή.
0: Εντάξει, πριν περίπου 3 χρόνια δεν τα ζήσαμε όλοι αυτά. Πότε ήταν, 2-3 χρόνια.
2: Ναι, ναι, κύριε.
0: Να δείτε κάτι λογαριασμοί που μου ήρθαν εμένα. Άστο τώρα, άστο.
2: Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε τα ρολόγια μας. Δεν ξέρω, δεν έχω εμπιστοσύνη, κύριε Γιώργο, δεν έχω. Φοβάμαι.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Άστο τώρα.
2: Την Παρασκευή πέρασε και πήρα τη ΔΕΗ και έγραψα το κιλοβάτι μου και λέω, πέρασε ο μετρητής, μου λέει ναι. Λέω για πέστε μου τι έγραψε και μόλις μου λέει το μειωμένο ρεύμα αντί για 28.000 είχε βάλει 29.000.
0: Ναι.
2: Τρελάθηκα, τέλος πάντων τι να πεις. Και τώρα το άλλο με το Κωνσταντέλια που άκουσα την εκπομπή που είπατε.
0: Ναι.
2: Και Γιώργο μου πρέπει να, η ΕΠΟ πρέπει όσοι δεν θέλουν να φοράνε το εθνόσημο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να μπει κάποιο δηλαδή πρόστιμο 6 μήνες να μην μπορούν να παίξουν στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί κάθε ένας ποδοσφαιριστής όποτε του καπνίζει δεν δέχομαι να παίξω στην εθνική.
0: Ναι, είναι μία πρόταση. Είναι μία πρόταση.
2: Βέβαια, να αναλάβουν τις ευθύνες η ΕΠΟ. Γιατί από τα λεφτά που κονομάνε όλοι οι Έλληνες παίχτες μεγάλους μισθούς, από τις ομάδες τα παίρνουν. Και να σου λέει ο άλλος, δεν δέχομαι να παίξω στην εθνική. Πρέπει η ΕΠΟ να το λάβει υπόψη τους αυτό. Τέλος πάντων, χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Γιώργο μου.
0: Έγινε, κύριε Θανάση. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να χαίρεστε στην οικογένεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο Σωτήρης από το Λαύριο, τι ξέρεις για Φερνάντες. Ο Φερνάντες ανήκει στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω κάτι. Δεν νομίζω να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Αν θα δοθεί κάπου. Έχουν ακουστεί και για κάποιες ομάδες στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει και για τον Πιερό. Έτσι. Ο κύριος Θανάσης Άγιε Θεόδωρη, γεια σας.
3: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Πώς πάμε.
3: Πάντα καλά, Γιώργο. Έχω τα παιδιά μου όλα εδώ σήμερα.
0: Α, ωραία, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
3: Είπες παιδιά, εγγόνια, καταπληκτικά πράγματα.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
3: Δεν βάζουμε φωτιά, τώρα απαγορεύεται. Αφήσαμε όλα στο ρεύμα.
0: Ναι, τώρα εντάξει, εντάξει, έτσι είναι. Έτσι
3: να προσέχει, να μην.
0: Όταν φυσάει δεν κάνουμε μπαρμπιγκιού, δεν κάνουμε μπαρμπιγκιού.
3: Τίποτα, ούτε μπαρμπιγκιού, ούτε κάρβουνα, έστω και μια μικρή ψυσαριά να έχει. Μην βάλει κάρβουνα, όλα στο ρεύμα.
0: Μα την περασμένη εβδομάδα που φύσαγε πήγαν και βάλανε μπαρμπιγκιού, άλλο στο Μαρκόπουλο, άλλο εκεί στην Κόρινθο και έγινε χαμό από τον μπαρμπιγκιού. Μα είναι δυνατόν να σου φύγει μια στάχτη, πώ θα το ελέγξει, πάει τελείω.
3: Πώ θα το ελέγξει, εγώ σου έλεξα ένα τόσα πράγματα δηλαδή, μπιφτέκια και που τα πιάνω μόνο μου και ξέρει να πιάνω.
0: Εντάξει, ωραία το μπάρμπικιο, αλλά όταν φυσάει στο φούρνο, τι να κάνουμε. Ναι, ναι.
3: Όλα, όλα, μια χαρά φάγανε. Ήμουνα εγώ σήμερα ο μάστορα, ο μάστορα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Μα εσεί, αν δεν απατώμε, για πολλά χρόνια έχετε ασχοληθεί με την εστίαση, έτσι δεν είναι.
3: Στο τσαμαδούδιο ακόμα, στο πειρά. 40 χρόνια ήμουν.
0: Λοιπόν, άρα για εσά είναι αυτό, είναι παιχνίδι, ναι.
3: Γιώργο μου, ναι. Θα παντού και ο Ταράγωνια, ξεσπίδα από το Δημοτικό Θέατρο. Όλα μου τα χρόνια εκεί ήμουν με τον αδερφό μου.
0: Μάλιστα.
3: Στα μαγαζί.
0: Μάλιστα.
3: Δεν βέβαια. Όλα μου τα χρόνια, Γιώργο μου. Από τη δουλειά έκανε. Από τα καλύτερα πιστοπολία του πήρα. Το καλύτερο τα χρόνια και να με σου
0: πω. Πώς λεγόταν.
3: Η ψαριά δεν είχε κάποιο όνομα. Όταν η πιπεριά, έτσι ονομάζονταν, έτσι που το ξέρω.
0: Δηλαδή, μέχρι πότε ήσασταν εκεί, μέχρι πότε ήσασταν.
3: Εγώ πήγα εκεί το 59 που άνοιξε το σπουλαντήδικο αδελφός μου. Εγώ πήγα το 64, έτσι, το 64, και έφυγα το 95 και πήγα σε Χαραυγή.
0: Μάλιστα.
3: Σε ένα άλλο δικό μου που ήταν τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Εκεί ήμουνα 31 χρόνια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Στο Πειραιά. Δηλαδή και μετά πήγα σε Χαραυγή. Ο αδελφός μου όμως έμεινε μέχρι το 2008. Δηλαδή από το 9, δηλαδή πόσα χρόνια, 59, 9.
0: 48 χρόνια.
3: Μπράβο, ναι.
0: 48-49 χρόνια, ναι.
3: Ναι, Γιώργο.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτά είναι ευχάριστα.
3: Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ποδοσφαιρικά βλέπουμε ένα αναμονή. Ο Ολυμπιακός θα πάρει κανένα παίκτη τη προκοπή, πιστεύω. Ναι. Ο Μαρινάκης όλα αυτά θα τα τακτοποιήσει, φαίνεται. Γιατί πήρε τον Κορδόν, έτσι δεν είναι, και τον άλλον τον.
0: Καρντόσο, ναι. Κορδόν και Καρντόσο, για να δούμε.
3: Αυτό ο τέτοιο που λένε ο Ζέτ, πώ το λένε από την Νότιχαμ.
0: Ο Ζώτα Σίλβα.
3: Είναι καλό αυτό, Γιώργο.
0: Καλό είναι. Αυτό ήταν και πέρυσι είχε τεθεί θέμα. Είναι εξτρεμάκι. Καλό ήταν στην Μπεσίκτα στο Ροδανικό. Να δούμε. Λένε ότι τον κοιτάνε.
3: Μια χαρά, μακάρι έρθει αυτό. Εχθέ είδα και τον Άμπραχαμ που μπήκε στο 65-70.
0: Ο Άμπραχαμ, ναι. Αυτή είναι δύσκολη περίπτωση. Αυτό είναι δύσκολο.
3: Μπράβο, είναι χτε που έβαλε δύο πανέμορφα γκολ. Ωραίο παίκτη. Μια χαρά. Δεν βλέπω καθόλου να παίζει ο δικό μα ο.
0: Ναι, δεν ο νέο προπονητή δεν φαίνεται να μην τον πολύ πηγαίνει τον Ελκάμπη.
3: Ναι. Πέτει βαρύ, ποιο θέλει να πούμε. Μα κάνει να μην παίξει και δεν με χτυπήσει να δει εμά. Μπα και φέτο είναι καλύτερο. Γιατί φέτο πέρυσι, ναι. Στα τελευταία παιχνίδια απογοητευτήκαμε. Λοιπόν, να πω και πέρα ο Μαρινάκη θέλει και η παιδάρα αργότερα. Έτσι, τα είπαμε αυτά, τα είπατε και χθε. Τα άκουσα στα ράδια που τα λέτε. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Μην κολλήσουμε στο ύψο, να μην τα λέμε και τα ίδια και δεν πιάνει και ορισμένοι. Κάποιοι ορισμένοι να του κάθονται να κοιτάνε γιατί του μακάρι, μα δεν κολλάξα και δεν μου δόντα μέτρα ύψο. Εγώ δεν χαιρόμουν που λέει ο λόγο. Εκεί στη τέτοια. Μην φτάνουμε να πούμε να τόσο πολύ στο κοτσομπολιό και να καθόμαστε να γκρινιάζουμε με ορισμένου αντιπάλου δηλαδή. Κατάλαβε και εγώ. Α πούμε κάποια αντίπαλοι τη ομάδα, οι Ολυμπιακοί, οι Παθήκοι και οι Κιτζίδε. Μην τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα. Γήπεδα να φτιάξει ο κόσμο. Όπω θα λε και εσύ, Γιώργο μου. Κατάλαβε. Να φτιάξουν γήπεδα τα μου. Εντάξει, ρε, μου,
0: έγινε δε, κύριε Θανάση, πω, λοιπόν να περάσετε ωραία την Κυριακή σας. Να περάσετε ωραία την Κυριακή σας.
3: Λόγω από τον Λονδίνο, στον Γιώργο του Παπαγαλάκια, στον Κρυβασίλη, από τον Πλαταμόνα, το Ρήτορα, έτσι, και σε άλλους φίλους, καλούς και μια χαρά ανθρώπους.
0: Ωραία κύριε Θανάση.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου.
0: Ωραία, άντε, πολύ χαρά, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, τι ξέρεις για το Μουζακίτη, μου λέει ο Γιώργος από τον Άγιο Δημήτριο, δεν ξέρω τίποτα. Έτσι, το τελευταίο καιρό δεν ακούγονται πολλά πράγματα όσον αφορά το συγκεκριμένο παίχτη για προτάσεις που ακούγαμε, United, Real κλπ. Γενικά ο Μουζακίτης, το έχω ξαναπεί από τότε που πήρε το βραβείο αυτό, το Golden Boy στο Τωρίνο, έχει μια πτωτική πορεία. Δεν τον έβαζε και με τη Λίμπαρη ιδιαίτερα, δεν έδειξε πολλά πράγματα και θέλουμε την ευκαιρία να επαναλάβω, επειδή πάρα πολλοί Ολυμπιακοί τα έχετε βάλει με το Μεντιλίμπαρ και λέτε γιατί δεν βγάζει καλά παιδιά όπως τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Για να βγάλεις αυτά τα παιδιά πρέπει να υπάρχουν ανάλογες αξίες. Δεν σημαίνει ότι αν θα βγει ένα, δύο, τρία παιδιά ότι κάθε χρόνο θα βγαίνουν Μουζακίτηδες και οι Κοστούλες κλπ. Ή Κωνσταντέλιας ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς να το πω. Δεν είναι εύκολο. Εσείς τι λέτε, ότι ο Μεντιλίμπαρ και ο κάθε Μεντιλίμπαρ δεν θέλει πιτσιρικάδες? Γιατί να μην θέλει? Ίσα ίσα που έγινε ακόμα πιο αγαπητός στον κόσμο του Ολυμπιακού όταν είδαν οι Ολυμπιακοί δικά τους παιδιά από τις ακαδημίες. Και το ίδιο ισχύει για τον οπαδό της κάθε ομάδας. Όμως θα πρέπει να υπάρχει ανάλογης αξίας παίκτης. Δηλαδή ο Πνευμονίδης, τον είδατε. Προσπάθησε, τον έβαλε στην ομάδα, ήταν νικός στον Ατρόμητο και εκεί θα μείνει. Παπακανέλος. Και αυτός ξεκίνησε, δεν βλέπει όμως ότι μπορεί να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και τον ίδιο τον απασχολεί το Μεντιλίμπαρ. Και επίσης να σας πω και στον ΠΑΟΚ, ένας από τους λόγους που είχε στραβώσει ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου, το είχα ξαναπεί βέβαια αυτό, είναι ότι δεν έβλεπε πολλά νέα παιδιά. Θέλει και άλλα παιδιά ο Σαββίδης. Και τώρα στον Ιταλό που ήρθε, του είπανε ότι κοίταξε να δεις, θέλουμε, εφόσον αξίζει βέβαια, έτσι, θέλουμε νέα παιδιά. Και στην προετοιμασία μαζί του έχει πάρει 10 πιτσιρικάδες. Θα μου πεις βέβαια, δεν έχει κάνει και μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Σωστά. Πάντως έχει 10 παιδιά. Ένας-δύο να βγούνε, θα είναι κερδισμένος και ο ΠΑΟΚ και ο Ιταλός. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM. Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
11: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτουργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των δύο χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιερά Πέτρας.
15: Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό επάλι Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Πυρκαγιάς. Περισσότερα στο real.gr. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους επαναστάτες, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στη σκιά των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα δεν έχει πολλά τηλέφωνα γιατί εντάξει είναι η μέρα, διακοπές άλλοι για μπάνιο, λογικό είναι. Αλλά σήμερα μου κάνει εντύπωση πάρα πολλές παραγγελίες. Δηλαδή είχα μια λίστα 15 δικά μου τραγούδια που έχω παίξει μόνο στην αρχή 2. Ζητάτε πολλά, πολλά τραγούδια, βέβαια είναι διαφορετικές. Άλλο ζητάει λαϊκό, άλλο ζητάει έντεχνο, άλλο ζητάει. Εντάξει. Προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα. Λοιπόν, η Ιωάννα μας ζητάει Νταλάρα. Εντάξει, μεγάλο κομμάτι, παραπονεμένα λόγια. Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Μαρκόπουλος, τι να συζητάμε τώρα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο αγαπημένος, ο Πέτρος από τα Μεσόγεια. Καλώς τον. Έπεσε γραμμή. Έπεσε γραμμή, δεν πειράζει. Ή να το ξαναπάρουμε, ή κύριε Πέτρο, άμα μπορείς να ξαναπάρεις. Λοιπόν, ο Τρίφωνας από το Κουκάκι με ρωτάει για τον Παναθηναϊκό. Τρίφωνα μου, εντάξει, μπορεί να μην με ξέρεις, να με ακούς χρόνια. Παραδοσιακά, έτσι δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό και με παρεξηγήσεις, δεν ασχολούμαι με φιλικά παιχνίδια καθόλου. Δεν βλέπω φιλικά, αλλά και να δω, τα κρατάω για μένα. Και γιατί δεν ασχολούμαι? Διότι και παλιά που πήγαινα εγώ σε προετοιμασίες και μια ζωή διαβάζω απίθανα πράγματα για όλες τις ομάδες. Ο προπονηταράς, ο έτσι, ο αλλιώς, η ένταση που δείχνει η ομάδα, οι παιχταράδες, ο ένας ο άλλος. Και άλλα διαβάζω ή άλλα βλέπω και όταν έρχονται τα επίσημα παιχνίδια λες τι γίνεται, πού πήγαν αυτοί οι παιχταράδες, πού πήγε αυτή η ταχύτητα, πού πήγε αυτή η ένταση. Καταλάβατε, εν πάση περιπτώσει δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά παιχνίδια, οπότε εγώ δεν τα σχολιάζω. Το ίδιο δηλαδή όπως με ρωτάς για τον Παναθηναϊκό, το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟ, για τον Ολυμπιακό, για τον Άρη, για την ΑΕΚ, για όλους. Έτσι, το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Πέτρο τώρα. Έλα, κύριε Πέτρο μου.
1: Έλα, Τζορτζ.
0: Τι γίνεται?
1: Τι έγινε, παλικάρι μου, καλά είσαι?
0: Πώς πάμε, δόξα τω Θεώ, εδώ.
1: Μπράβο. Να είμαστε καλά, γεροί να είμαστε.
0: Έτσι.
1: Ξέρω ότι τα φιλικά παιχνίδια δεν σε ενδιαφέρουν και πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πάντως, εχθές, βλέποντας τον Παναθηναϊκό, πιστεύω ή θέλω να πιστεύω ότι φύσηξε λίγο άλλος αέρας, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω. Πολλοί το είδανε, άλλοι μπορεί να πούνε.
0: Ναι, όχι, και άλλοι που το είδαν, δικοί μου άνθρωποι, έτσι, ναι, φίλοι Παναθηναϊκού, και το ίδιο μου λένε ότι βλέπουν κάτι. Εντάξει, δεν, και εγώ είδα λίγο. Εντάξει.
1: Φυσικά, εγώ θα διαφωνήσω με το. Με το ότι έμεινε ο Ντουμπά στον Παναθηναϊκό, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μπορεί να φύγει, δεν το ξέρουμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Δεν θέλω να γίνομαι γραφικός.
0: Μπορεί να φύγει, έχει ακόμα.
1: Τώρα, όσον αφορά για το παγκόσμιο κύπελο, δεν ξέρω τι γνώμη έχει. Εσύ παντός, εάν δεν υπήρχε η Γαλλία και η Ισπανία, θα ήταν ένα πράγμα ρουτίνα.
0: Ναι, όχι, δεν έχει κάτι να μας πει μέχρι τώρα ιδιαίτερο.
1: Αυτές οι δύο ομάδες. Και φυσικά η Γαλλία έτυχε ο Ντεσάμ και έχει αυτή την. Από τη μέση και μπροστά είναι πυραυλοκίνητη αυτή.
0: Ναι, δεν παίζονται. Είναι η πεντάδα τρομερή.
1: Ναι, πυραυλοκίνητη. Yeah. Δηλαδή σε αφήνουν με ανοιχτό το στόμα.
0: Ναι.
1: Οι Ισπανοί είναι οι κλασικοί Ισπανοί. Εγώ είμαι λίγο με την Αγγλία. Πολλοί μου λένε α, βλέπεις πράγματα, βλέπεις όνειρα. Όσο είναι ο okay, Κέιν στην ομάδα, όχι είναι αυτό που λέει, όσο ζω, ελπίζω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά. Και φυσικά με έχει λυπήσει πάρα πολύ η εικόνα της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Δεν είναι οι ομάδες αυτές που έχουμε ζήσει, που ξέρουμε πού. Τώρα να παίζει ο Μέση 40 χρονών. Γαμώτο, δεν έχουν παίχτες ολόκληρη η Αργεντινή.
0: Έχουν, αλλά όσο ο Μέση θέλει να παίζει, πάντως ο Μέση ξεχωρίζει. Έχει αυτό το, το άγγιγμα.
1: Ναι, ξέρεις τι βλέπω όμως, Γιώργο. Όπως και με την Πορτογαλία, ένας ποδοσφαιριστής Πορτογάλος είπε το εξής, ο άνθρωπος είπε την αλήθεια, ότι παίζουμε όλοι για τον Χριστιάνο. Και ο κόσμος δυσανασχετεί. Βλέπω πολλές φορές ότι όταν του πάει μπάλα αρχίζει ο κόσμος και τον του φωνάζει αρνητικά, δηλαδή για τον Ρονάλντο.
0: Όταν έχεις ας πούμε Μπερνάτο Σίλβα, Νέβες, ναι, και Βιτίνια και ναι, παίζεις έτσι σε άξιος μοίρας. Έπρεπε να πετάει η Πορτογαλία με αυτές τις χαφάρες που έχει.
1: Ναι, και είχα μια συζήτηση και λέω, παιδιά, τον Μπελέ θα τον θυμόμαστε και θα τον μνημονεύουμε, γιατί στο απόγειο της δόξας του έφυγε στα 32 του, το 70 στο Μεξικό, από την Εθνική. Λοιπόν, ρε Ρονάλντο, είσαι 40 χρονών, 39. Κάτσε ρε στο σπίτι, ας παίξει κι ένας άλλος, ρε μανάρι μου χρυσό. Ας παίξει κι ένας άλλος, ρε γιάννη μου το. Κούρασε, Γιώργο, λίγο. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
0: Όχι, εγώ με τις άποψεις, αν ο ποδοσφαιριστής αντέχει, εγώ δεν με ενδιαφέρει η ταυτότητα. Αν όντως μπορεί να προσφέρει και να τρέχει και να κάνει, να παίζει. Εάν δεν μπορεί, εννοείται, συμφωνούμε. Ναι, εξαρτάται τον παίχτη και εξαρτάται τι μπορεί να δώσει. Δηλαδή τώρα ο Ρονάλντο, από χιλιόμετρα φαίνεται ότι η Πορτογαλία είναι πάνω του σχεδιασμένη. Όλοι ψάχνουν να βρουν τον Ρονάλντο.
1: Ναι. Όλοι ψάχνουν να βρουν τον Ρονάλντο. Και προχθές άκουσα με τον Ηλία για ένα τέρας της τρίπλας. τον Καρίτσα.
0: Να.
1: Και λέω, όσοι τον έχουν δει, τον Καρίτσα, αν και έτσι όπως ήταν, ήταν από γεννησιμιού του, πιο κοντό το ένα.
0: Ναι, είχε πρόβλημα στον πόδι, ναι.
1: Ναι. Όσοι τον, δεν ξέρω πώς τον έχουν δει να παίζει, παθαίνεις, δηλαδή, ήξερε τον μπακ ότι θα τον τριπλάρει από δεξιά. Και τον έκλεινε και πάλι τον τριπλάριζε.
0: Ναι.
1: Η τρίπλα του Θεού, ρε παιδί μου. Τι να πεις, Γιώργο μου, αυτά.
0: Έγινε, έγινε κύριε Πέτρο, έγινε.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Αναφέρεται σε κάτι που είχα πει εγώ στην τηλεόραση για τον Καρίτσα, ότι συνομιλώντας με αρκετούς Βραζιλιάνους, μου λένε ότι, ξέρετε, εσείς οι Ευρωπαίοι έχετε Θεό τον Πελέ, αλλά εμείς στη Βραζιλία έχουμε τον Πελέ, αλλά έχουμε και τον Καρίτσα. Αυτός ήταν το κάτι άλλο. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν τον έζησα. Έχω δει τον Κιμαντέρ. Άλλο τώρα να ζήσεις από κοντά. Πάντως για τους Βραζιλιάνους ο Καρίτσα ήταν ο Θεός του ποδοσφαίρου. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας από την Πέφκη.
2: Γεια σου κύριε Κολοκοντά.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Ωραία.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχουν περάσει 45 μέρες. Έχει γίνει ένα επεισόδιο. Το γνωρίζετε, Μαρινάκης και Δημητριάδης.
0: Ναι, ναι.
2: Με μπουνιές και αυτό. Η ΔΑΕΒΟ γιατί δεν έχει εκδώσει ακόμα.
0: Τώρα τι, εγώ τι να σας πω. Τώρα αυτό είναι θέμα.
2: Τι να μου πει, ξέρετε, τι να μου πει. Λυπάμαι πάρα πολύ και λυπάμαι πάρα πολύ για τον κύριο αστυνομικό διευθυντή. Εγώ, σαν πρώην αστυνομικό, συνταξιούχο, στην έπρεπε να συλληφθούν και οι δύο. Κύριε Κολοκοντά, αν εμείς οι δύο πλακωνόμασταν, δεν θα πηγαίναμε.
0: Δεν έγινε κάτι, δεν έγινε κάτι. Τώρα υποτίθεται θα επιληφθούν οι αρχές, τώρα από εκεί και πέρα τι να σας πω.
2: Δεν πέθανε που λες, δεν αυτό
0: είναι.
2: Ναι. Γιατί δεν έχει τόσο πολύ εγώ έστω να σου βγάλει αυτοωτική απόφαση. Γιατί δεν έχει βγάλει.
0: Ναι. Εδώ δεν μπορώ να σας απαντήσω πραγματικά.
2: Το ξέρω ότι δεν μπορείτε να μας απαντήσετε και εδώ. Και ξέρουμε όλοι για ποιο λόγο δεν έχει βγει απόφαση. Είναι ντροπή. Έτσι πώς θα... τα μικρά τα παιδιά να τα δώσουμε ένα αυτό ένα δύο της βίας και αυτό όταν δύο ανθρώποι πλακωνόνται ένας πολιτικός δεν ξέρω τι είναι και ο άλλος είναι πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος είναι ντροπή.
0: Αυτό εντάξει που έγινε τώρα σε έναν αγώνα μπάσκετ που ήταν προσωπικό τους, έτσι δεν είχε καμία σχέση με τον μπάσκετ και τον Ολυμπιακό, δεν είχε καμία σχέση. Ήταν προσωπικό τους, έγινε ότι έγινε.
2: Εγώ δεν είδα πάντα αμέσως βγάζει μια απόφαση μέσα σε 5 μέρες. Δεν ξέρετε, δεν ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι οι ποινές του ΔΑΕΒ είναι αυστηρότητες. Δεν υπάρχουν αίθηση και δεν υπάρχουν κάθε 5 μέρες, πήγες 5 μέρες φυλακή. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Αλλά, ποιο λόγο δεν έχουν εκδώσει. Καμιά απόφαση αυτό δεν πήγε. Ποιο λόγο δεν την έχουν εκδώσει.
0: Ναι.
2: Αλλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ συμπάθης.
0: Περιμένουμε να δούμε τυχόν ποια θα είναι το... θα δούμε, τι να σας πω, δεν μπορώ να ξέρω, θα δούμε.
2: Κύριε Κολοκοντρώνη, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, να είστε καλά.
0: Έγινε κύριε Κώστα, έγινε. Έγινε, να είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, εντάξει, είναι κάτι το συζητήσαμε, αλλά περιμένουμε τις αρχές. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Πάντως το θέμα, κοιτάξτε, αναδείχθηκε. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι κουκουλώθηκε και ούτε μου το έχει πει κανένας. Βίντεο, χαμός, υπήρχε τεράστια προβολή. Από εκεί και πέρα είναι θέμα καθαρά των αρχών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά για να προλάβω λίγο τα τραγούδια που ζητάτε, η κυρία Ειρήνη από τη Χαλκίδα. Όχι, η κυρία Ζωή από τη Χαλκίδα, νομίζω. Ζωή από τη Χαλκίδα έχει ζητήσει το Σβήσε το Φεγγάρι του Μητροπάνου. Αυτό θα ακούσουμε. Σβήσε το Φεγγάρι του Μητροπάνου.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη.
7: μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
15: Σήμερα με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Να πούμε δύο λόγια για το Μουντιάλ, γιατί δεν είπαμε. Περιμένουν κάποιοι ακροατές μετά τις 4, έτσι θα μιλήσουμε. Απλά πήκο, αυτό που λες δεν είπα δεν έχω άποψη. Είπα δεν ξέρω γιατί δεν έχουν επιληφθεί οι αρχές. Συμφώνησα απόλυτα με τον φίλο μας που βγήκε, τον συνταξιούχο αστυνομικό. Δεν είπα εγώ δεν έχω άποψη που λες. Είναι τελείως λάθος αυτός. Φυσικά έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως ό,τι ισχύει για τον Έλληνα πολίτη, για τον κάθε Έλληνα πολίτη, πρέπει να ισχύει για όλους. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, χθες Καναδάς Μαρόκο το 0-3. Μπήκε ο Καναδάς δυνατά, αλλά σιγά σιγά το Μαρόκο ισορρόπησε. Δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο. Ήταν κοινικό το Μαρόκο. Αλλά μεταξύ μας, όσον αφορά τις δύο ομάδες, αυτή που λογικά περιμέναμε όλοι να προχωρήσει είναι το Μαρόκο. Έχει μεγαλύτερη ποιότητα, έχει μεγαλύτερη εμπειρία από τον Καναδά. Και ήρθε αυτό το 3-0 όπως ήρθε φυσιολογικά. Εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι νομίζω απόλυτα φυσιολογικό μετά από αυτό που είδαμε χθες το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, ήταν το Γαλλία-Παραγουάη, το ξυλόσφαιρο που είπα και στην αρχή. Εντάξει. Περιμέναμε ότι οι Παραγουανοί θα παίξουν δυνατά, αλλά εδώ μιλάμε ότι δεν παίξαν απλά δυνατά, σου έδιναν το παπούτσι στο χέρι, το πόδι στο χέρι. Και ήταν και απαράδεκτος ο διαιτητής που από την αρχή δεν φρόντισε να κρατήσει το παιχνίδι με την έννοια θα έπρεπε να δώσει κάποιες κάρτες, να τους δώσει να καταλάβουν ότι εδώ είναι Μουντιάλ, εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο. Η Παραγουάη λοιπόν είναι μια μικρή ομάδα, δύνατη ομάδα. Και ο μόνος τρόπος που μπορούσε να αντιμετωπίσει τους Γάλλους είναι να τους παίξει τόσο δυνατά και ώστε να τους εκνευρίσει. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να διαχειριστείς και να κρατήσεις την ψυχραιμία σου σε τέτοιες περιπτώσεις. Έπεφτε πολύ ξύλο από τους Παραγουάνους τους Γάλλους, τους ποιοτικούς Γάλλους. Όπως και μου κάνει εντύπωση το πέναλτι που κέρδισε ο Ντουέ, που ήταν πεναλτάρα, γιατί χρειάστηκε το VAR. Από χιλιόμετρα φαινόταν ότι έγινε πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει ήρθε αυτό το 1-0, απόλυτα φυσιολογικό, δεν το συζητάμε. Οι Γερμανοί πέσανε στην παγίδα της Παραγουάης, που έπαιξε επίσης δυνατά. Από εκεί και πέρα όμως οι Γάλλοι είναι άλλη ομάδα, πολύ καλύτερη, ποιοτική ομάδα. Δεν μπορούσαμε να δούμε κάτι άλλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση. Εμένα γενικά που είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν αυτές οι ομάδες που παίζουν δυνατά, άλλο να παίζεις δυνατά, να τα δίνεις όλα. Και άλλο να παίζεις όπως οι Παραγουανοί και να βγαίνει ο goalkeeper και να λέει μετά τον αγώνα ότι η μπάλα περνάει ο αντίπαλος ποτέ. Και μάλιστα δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι, δίνει το χέρι στον Εμπαπέ και ο Εμπαπέ δεν του δώσει το χέρι. Ήταν έξαλλοι οι Γάλλοι στις δηλώσεις τους και ο προπονητής και οι παίχτες. Και εδώ βγήκε ο Ιμπραήμοβιτς που είναι σχολιαστής και είπε ότι αν ήμουν ακόμα στον αγωνιστικό χώρο θα γινόταν χαμός. Και ξέρουμε τι σημαίνει Ιμπραήμοβιτς. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λοιπόν. Έχει τον Βραζιλία-Νορβηγία στις 11. Θεωρητικά η Βραζιλία έχει τον πρώτο λόγο, αλλά για μένα κακός. Και το λέω και γιατί δεν έχω δει τίποτα από τους Βραζιλιάνους και γιατί 4 φορές, όσοι παίζετε στοίχημα το ξέρετε, 4 φορές που έχουν βρεθεί αντίπαλοι, η Νορβηγία είναι αίτητη. Όσο και να ακούγεται παράξενο. Έχει 2 μάτς, έχουν κερδίσει οι Σκανδιναβοί και 2 μάτς ισόπαλα. Δηλαδή η Βραζιλία σε επίσημα παιχνίδια δεν έχει κερδίσει την Νορβηγία. Μπορεί αυτό να λέει πολλά πράγματα, μπορεί να μην λέει τίποτα. Πάντως βλέπουμε μια Νορβηγία η οποία είναι πολύ σοβαρή, πολύ δυνατή. Ο Χάλαντ κάνει τη δουλειά του. Έχουν φοβερό κόσμο. Είναι εκεί, συμπαραστέκεται. Έχουν δώσει χρώμα στο Μουντιάλ. Όπως φυσικά το δικό τους κόσμο, την τρέλα που έχουμε το ποδόσφαιρο Βραζιλιάνοι. Η Βραζιλία, επαναλαμβάνω, έχει θεωρητικά τον πρώτο λόγο μόνο για το όνομα, για τίποτε άλλο. Είναι μια ομάδα που παίζει καθαρά ευρωπαϊκά, με τις αδυναμίες της. Αλλά επειδή είναι ο Αντσελότη και είναι η Αλεπού, όπως λέω, στον πάγκο και ξέρει πώς να αντιμετωπίσει αυτά τα παιχνίδια, δεν θα είναι έκπληξη βέβαια η Βραζιλία να προχωρήσει. Σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά εμένα δεν θα μου είναι έκπληξη να προχωρήσει και η Νορβηγία. Το θεωρώ ένα τελείως ανοιχτό παιχνίδι αυτό. Όπως ανοιχτό παιχνίδι είναι και αυτό, όσοι δεν ξέρω. Θα μείνετε ξύπνοι το βράδυ, τη νύχτα, το ξημέρωμα 3 η ώρα, Μεξικό-Αγγλία, δρακόντια μέτρα ασφαλείας, γιατί είναι οι Μεξικάνοι τρελαμένοι, είναι και οι Άγγλοι τρελαμένοι, Αστέκα στο Μεξικό, 2.200 μέτρα υψόμετρο, αυτό είναι σε βάρος όχι των Άγγλων, οποιοδήποτε ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα θα έχουν χαμηλό οξυγόνο, αντίθετα με τους Μεξικάνους οι οποίοι είναι συνηθισμένοι. Αυτό είναι μεγάλο ατού, μεγάλο όπλο. Και δεν το λέω να δικαιολογήσω πρόσωπα και καταστάσεις. Η Αγγλία δεν μας έχει δείξει τίποτα το ιδιαίτερο. Θέλει να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά για να το πάρει θα πρέπει να ανεβάσει ζητά την απόδοσή της. Ο Χάρι Κέιν είναι ο Χάρι Κέιν. Όμως χρειάζονται και άλλα πράγματα. Οι Μεξικάνοι δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά παίζουν μέσα στο γήπεδο τους. Παίζουν μέσα στην έδρα τους και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Θα δούμε λοιπόν τα παιχνίδια αυτά. Να κερδίσουν οι καλύτεροι. Εγώ πάντα λέω σε αυτές τις περιπτώσεις να κερδίσει ο καλύτερος, αυτός που το αξίζει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.
1: Real FM. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.
3: Η ώρα είναι 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Και τώρα.
6: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιστροφή.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ,
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

εμείς φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ορίσατε εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή 4 με 5, εκτός απρόπτου και συν Θεό βεβαίως, πιστή εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι στους 105,1 με έδρα το πανέμορφο και καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης. Έτοιμο το check-in μας, boring completed, δέστε τις ζώνες σας, για πάμε σιγά σιγά. Απογειωνόμαστε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της ethnic world και global μουσικής. Και ξεκινήσαμε το σημερινό.

Σημερινό μας μουσικό ταξίδι από τα παγωμένα μυστηριώδη τοπία του σκανδιναβικού βορρά με την σπουδαιότερη φωνή των Σάμι, της φυλής Σάμι, με την Marie Buon, αυτή τη φοβερή κυρία που χρησιμοποιεί το παραδοσιακό τραγούδι γιόικ της Λαπωνίας και το παντρεύει με το δικό της μοναδικό τρόπο με σύγχρονους ήχους, δημιουργώντας έτσι μια φοβερή ατμόσφαιρα. Πραγματικά συγκλονιστική η Marie Buon. Εμείς θα πετάξουμε τώρα απευθείας προς την Ανατολή, εκεί όπου ο ήλιος και οι διαφορετικά και οι ιστορίες γράφονται με βαθύ συναίσθημα.

Προσγειωθήκαμε στο Ιράν για να συναντήσουμε μία από τις πιο ιδιαίτερες και καθηλωτικές φωνές της σύγχρονης σκηνής, ο Μόχσεν Τσαβούσι, με αυτή την χαρακτηριστική βραχνή και γεμάτη πάθος ερμηνεία του που ήρθε να μας αγγίξει την ψυχή. Ακούσαμε το «Chuck me a aftab», που σημαίνει «η πληγή του ήλιου» ή «ο πληγωμένος ήλιος», και περιέχει στίχους γεμάτους μεταφορές για τη δίψα, την έρημο, την αφοσίωση και τον πόνο. Ένας σύγχρονος καθηλωτικός θρήνος της Ανατολής. Και από την Ανατολή επιστρέφουμε τώρα πάλι πίσω στη δικιά μας τη γειτονιά, πάμε στα Βαλκάνια, εκεί όπου ο πόνος, η αγάπη και η νοσταλγία γίνονται ένα.

συγκλονιστική σύγχρονη εκτέλεση του κομματιού «Στότεν αίμα», που σημαίνει «Γιατί δεν είσαι εδώ». Και πρόκειται για ένα σεβδαλίνκα, ένα παραδοσιακό, δηλαδή βαλκανικό τύπου φαντό κομμάτι. Έτσι περιγράφονται αυτά τα κομμάτια λόγω του έντονου μελαγχολικού τους χαρακτήρα, που σχεδόν πάντα μιλούν για κάποιον ανεκπλήρωτο έρωτα, για τον πόνο του χωρισμού, για την νοσταλγία, αλλά και για τις ομορφιές των πόλεων των Βαλκανίων. «Στότεν αίμα», λοιπόν, μας τραγούδισε το Εφα Ήρα Quartet από το φανταστικό τους άλμπουμ Bridge του Σεβδά. Και συνεχίζουμε με τρεις λέξεις. Ζιν, Ζιάν, Αζάντι. Γυναίκα, ζωή, ελευθερία σημαίνει αυτό στα κούρδικα.

Ακούσαμε τον Μαχάνα Μίρα Ραπ στην κιθάρα και την Σακίνα Τέινα με τη συγκλονιστική της φωνή να παίρνουν αυτό το κουρδικό σύνθημα και να το μεταμορφώνουν σε ένα υπέροχο jazz παραδοσιακό ύμνο στη δύναμη της ψυχής. Ζιν Ζιάν Αζάντι, το παγκόσμιο σύμβολο της εξέγερσης στο Ιράν το 2022 μετά τον τραγικό θάνατο της νεαρής κούρδισσας Μάσα Αμινή, η οποία συνελήφθη από την αστυνομία ηθών επειδή, λέει, δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα της. Φοβερό κομμάτι που μας αποδεικνύει ότι ακόμη και αν προσπαθήσεις να θάψεις μια φωνή, αυτή θα βρει τον τρόπο να φυτρώσει μέσα από τις χορδές μιας κιθάρας και να γίνει παγκόσμιος θόρυβος. Και από την πρώτη γραμμή της διεκδίκησης και τις φλόγες της Ανατολής, πάμε τώρα κάπου όπου η ένταση γίνεται πιο εσωτερική, πάμε να μιλήσουμε για τη λύθη. Γιατί, κακά τα ψέματα, για να αντέξεις το παρελθόν μερικές φορές, πρέπει απλώς να το ξεχάσεις.

Αυτό εδώ ήταν το κομμάτι Oblivion, το εμβληματικό αυτό κομμάτι του Άστορ Πιατσόλα, αλλά έτσι με ένα προσδόκητο twist. Ξεχάσαμε τον Buenos Aires, καθώς το κομμάτι μας ταξίδεψε στον παγωμένο φιλανδικό βορρά, εκεί το ακορντεόν της Μαρία Καλανιέμι και το πιάνο του Τίμου Αλακούτιλα, προφανώς το μεταμόρφωσαν. Αργεντίνικο πάθος με σκανδιναβικό πάγο, και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που ακούσαμε. Και με αυτό το δίσκο η σπουδαία ακορντεονίστα Μαρία Καλανιέμι και ο κορυφαίος πιανίστας Τίμο Αλακούτιλα, δύο απόλυτοι θρύλοι της φιλανδικής folk σκηνής, γιορτάζουν την 35η επέτειο της μουσικής τους συνύπαρξης. Morgon Dima, το άλμπουμ τους που σημαίνει πρωινή ομίχλη, θυμίζοντάς μας ότι ακόμη και μέσα στην πιο πυκνή ομίχλη των καιρών μας, η μουσική είναι το φως που πάντα μας δείχνει το δρόμο.

0: Το μυαλό μας ταξιδεύει στο Buenos Aires, αλλά και στην ίδια απώλεια της τέχνης. Καθώς πριν από μόλις λίγες μέρες ο σπουδαίος Ντάνιελ Μελίγκο, που ακούμε εδώ, πέταξε στη γειτονιά των Αγγέλων. Ήταν ο άνθρωπος που πήρε το παραδοσιακό ταγκό, του πέταξε το κουστούμι, του φόρησε ένα πανκ δερμάτινο σακάκι και το έβγαλε να περπατήσει στα underground καταγόγια. Ο ίδιος έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι ένας Τσάρλι Τσάπλιν που τραγουδά ταγκό. Αιωνία η μνήμη λοιπόν του Ντάνιελ Μελίγκο, του αιώνιου επαναστάτη του ταγκό, που θα συνεχίσει να μας κλείνει το μάτι από εκεί ψηλά. Αλλά η Λατινική Αμερική έχει εννοείται πολλές πλευρές, και αν η Αργεντινή μας μαθαίνει πώς να πονάμε με στυλ, η διπλανή της χώρα, η Βραζιλία, μας μαθαίνει πώς να γιορτάζουμε τη ζωή, ό,τι και αν συμβεί.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
1: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Λατό FM στους 103,3.

0: Κουρουλού από το φανταστικό άλμπουμ Μαρακανός. Και εδώ έχουμε μια συνάντηση γιγάντων. Ο Ρικάρντου Μπασελάρ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Έρτο Μορέιρα. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Μορέιρα είναι ένα ζωντανός θρύλος των κρουστών. Έχει παίξει με τον Miles Davis και τον Chick Corea. Ο Ρολού λοιπόν, που στη βραζιλιάνικη αργό σημαίνει ότι κάτι πολύ έντονο συνέβη, ότι τα πράγματα πήραν φωτιά. Και πριν πάρουμε κι εμείς εδώ φωτιά στο στούντιο που κάνει πάρα πολύ ζέστη, θα πάμε για ένα μικρό υποχρεωτικό διάλειμμα να δροσιστούμε λίγο. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Και να είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε με μια μοναδική μουσική συνάντηση που αποδεικνύει ότι για την τέχνη δεν υπάρχουν σύνορα, εννοείται. Ταξιδεύουμε ταυτόχρονα στην Αυστραλία και την Ινδία. Ακούμε το project The Three Seas.

3Cs λοιπόν. Το project που παίρνει τους μυστικιστικούς ήχους των Bowls, των πλανώδιων δηλαδή μουσικών, των τροβαδούρων δηλαδή της Δυτικής Βενγκάλης, και τους μπλέκει με σύγχρονη δυτική jazz αλλά και rock, από το πολύ όμορφο άλμπουμ τους Anta Karana. Ακούσαμε εδώ το κομμάτι The Doctrine και αφήνουμε την Αυστραλία και την Ινδία που τελικά απέχουν μόνο μερικές νότες μεταξύ τους και πάμε στην γειτονική Τουρκία να συναντήσουμε τους Anadolu Deep Saz. Θα ακούσουμε το Sen Değil Gönlüm που σημαίνει «Δεν είσαι εσύ η καρδιά μου».

Σέντε Ιλγιουνλού με ένα παραδοσιακό ανατολικό τραγούδι Τουρκού σε στίχους του Νεσίμ Τσιμέν που εκφράζει βαθιά μελαγχολία και νοσταλγία για την ξενιτιά. Η φράση βασικά σημαίνει «Η καρδιά μου δεν είναι χαρούμενη, πώς να είναι» περιγράφοντας τη μοναξιά και τον εσωτερικό πόνο του ξενιτεμένου. Συνδυάζοντας παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονη παραγωγή. Υπέροχο. Και μένουμε στην Τουρκία, υποδεχόμαστε τώρα τους αγαπημένους μας Μπαμπαζούλα, τους απόλυτους άρχοντες της ψυχεδελικής σκηνής της Κωνσταντινούπολης.

άλλο ζεϊτή, χάι λαϊ. Το ολόφρυσκο σίγγελ του Μπαμπαζούλα. Ο χορός της Ιερής Ελιάς μεταφράζεται ο τίτλος. Και πρόκειται για έναν βαθιά οικολογικό και πολιτικό ύμνο. Μια οικολογική κραυγή ως μια ανοιχτή διαμαρτυρία ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Και ουσιαστικά το τραγούδι ξυμνεί αλληγορικά το ελαιόδεντρο ως ένα ιερό σύμβολο μνήμης, φωτός και συνέχειας σε όλους τους μεσογειακούς πολιτισμούς. Και όπως λένε βέβαια οι ίδιοι, όταν η φύση απειλείται, η μουσική οφείλει να γίνει η ασπίδα της. Έτσι είναι. Επόμενη μας καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή εδώ στις Μουσικές του Πλανήτη, η 47 Soul από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία. Για πάμε να τους ακούσουμε.

αναλογικά synthesizer, electro hip hop, dub, μπασογραμμές και μιλούν πάντα για την ελευθερία, την επιβίωση, τα σύνορα και την πολιτισμική ανθεκτικότητα. Και από τους urban δρόμους της Παλαιστίνης οι μουσικές του πλανήτη ανοίγουν ξανά τα φτερά τους για ένα μεγάλο ταξίδι. Πάμε να βουτήξουμε στην καρδιά της Αφρικής αυτή τη φορά, εκεί όπου η μουσική γεννιέται από την ίδια την καθημερινότητα. Φτάνουμε στο Κονγκό για να συναντήσουμε τις Le Mamans du Congo.

Ραμστάινα. Η παράδοση του Κονγκό συναντά το κλαμπινγκ του Παρισιού. Le Maman του Κονγκό. Η συγκλονιστική κολεκτίβα γυναικών που κρατά ζωντανές τις παραδοσιακές ιστορίες των Μπάντου, χρησιμοποιώντας ως χρουστά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, από πυρούνια και κουτάλια μέχρι σκεύη κουζίνας. Μόνο που σήμερα εδώ αυτές τις σπουδαίες μανάδες συναντούν τον Γάλλο παραγωγό Ρόμπιν. Και το αποτέλεσμα, η αφρικανική ρυθμή και τα πολυφωνικά φωνητικά μπαίνουν στο blender με μοντέρνα ηλεκτρονικά beats και hip hop. Υπέροχο. Λοιπόν, μένουμε στον ευρύτερο αφρικανικό ρυθμό, αλλά γυρίζουμε λίγο το χρόνο πίσω. Πάμε να συναντήσουμε την κολεκτίβα Alpacas.

70. Εκεί όπου η Δυτική Αφρική χόρευε ρυθμούς του high life και του afrobeat. Μόνο που δεν πήγαμε στην Ιγυρία ή στην Γκάνα, αλλά στο Βέλγιο, ναι. Ακούμε την κολεκτίβα Alpacas Collective. Μια πολυπληθή μπάντα που έχει πάθει απόλυτη αιμονή με τους vintage αφρικανικούς ρυθμούς. Βασικά και καλά κάνει, καθώς το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό που κάνει. Φοβερή ενέργεια. Υπέροχο. Λοιπόν, αφήνουμε το Βέλγιο και πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσουμε τον King Τσέφα και την παρέα του να μας τραγουδήσουν το Let's Get This One Thing Right. Και κάπως έτσι φτάνουμε στον προτελευταίο μας σταθμό για σήμερα.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο eengrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Sexy.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρωτό.εφ.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, μόλις μας τα φέρει.

0: FM στους 103,3.
1: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα.

0: άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα.

0: Sports Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: FM στους 103,3.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Παίρνει κακαρίζει βρε. Παίρνει κακαρίζει.
1: Άντες αντές, παίρνει κακαρίζει. Κι είναι στη μέση άγκρεμος, ο βαθύς και τσιχωρίζει.
0: Παίρνικα, πρόσεξε γιατί. Παίρνικα, πρόσεξε γιατί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
8: αυτή τη

0: Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.
1: Αλχημιστής

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.
8: Φεγγάρι φεγγέμουν να περπατώ τη νύχτα, ούτε κι εσύ.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντέλ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, ένα διυπικού ομίλου Καρτερού.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Μπήκες...

0: Η ώρα είναι 11.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

0: Για όλα όσα θέλεις να ακούσεις, Λατό FM 103,3.
1: Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ιδρύμα.
6: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.